0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

90's to now. 92,9 Kiss. Rock your body. To now. 92,9 Kiss.

0: πάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mode.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: πάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα.
3: Αγωνία έχω.
4: Παρακαλώ.
5: Καλή σας μέρα.
4: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
2: Γιατί μπορεί να σε πήραμε.
5: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
4: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμό.
5: Ποιος διαγωνισμός?
4: Για τη Σακύρα.
5: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή?
4: Πρώτη.
5: Πας σε Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα. Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
4: Δεν το πιστεύω. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μας βάζανε μικρά. Είναι οι τιμωρίες που μισούσαμε τότε, αλλά τώρα θα τις εκτιμούσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Είμαι απόλυτα σίγουρη.
1: Να ξεκινήσουμε με τον υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο. Δεν είχα χειρότερο όταν με έβαζε η μαμά μου να κοιμηθώ το μεσημέρι.
2: Μόνο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο θέλω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξω άμα δεν κοιμηθώ το μεσημέρι.
1: Τότε,
2: ναι, τότε δεν κοιμόμουν.
1: Αυτό λέω. Είδες πώς τα εκτιμάς τώρα. Αλλά το πήγαινε στο δωμάτιό σου, το θυμάσαι.
2: Εγώ ήμουν μόνιμα στο δωμάτιό μου. Μου ναι. άρεσε.
1: Πού να ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που θα κλεινόμουν.
2: Θα είσαι στο δωμάτιό σου.
1: Γρήγορα για ύπνο χωρίς βραδινό. Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω το βράδυ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη Δανία είναι πάρα πολύ μάγκες, Αργύρη μου, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα με την ανάπτυξη του AI, ναι, και σου λένε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δημιουργείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες από το να παίρνουν την εικόνα τους και τη φωνή τους.
2: Καλή, προχθές διάβαζα ότι ένας λέει έφτιαξε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο να ζητάει λεφτά από μία και της πήρε 200 ευρώ. Αυτή η γυναίκα τώρα, δηλαδή αν ήταν ο Ρονάλντο, ειλικρινά, πες ότι ήταν.
1: 200 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, να πληρώσω το ενίκιο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: όμορφα πλάσματα. Έτσι, πάνω στην κορύφωση του κομματιού. Lady Gaga, Bradley Cooper. Εδώ, Αργύρης Αγγέλου.
1: Ζωέ, πρέ, είμαι η Lady Gaga.
0: Είμαι ο Bradley Cooper.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο ερωτηματικό θα βάλω. Είναι Τρίτη, παιδιά, 13 Οκτωβρίου. Τρίτη και 13 Παναγία.
1: Τρίτη και 13. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Όλο το 2026 είναι σαν Τρίτη και 13.
0: Τι υποτίθεται ότι γίνεται Τρίτη και 13, ότι είναι γρουσούζικη ημέρα.
1: Ότι είναι γρουσούζικη ημέρα, όπως και το Παρασκευή και 13. Είναι ανάλογα τον πολιτισμό που βρίσκεσαι.
0: Εντάξει, ας είμαστε, ας πηγαίνουμε λίγο τείχο-τείχο. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πάντα πάμε τείχο-τείχο. Με το 2026, όπως μας έχει βρει, πραγματικά μόνο τείχο μπορούμε να πηγαίνουμε.
0: Εσείς, όμορφα πλάσματά μου, τι κάνετε εκεί έξω, πώς είστε. Ένα μούχρωμα βλέπω, με ένα ξημέρωμα δύσκολο θα είναι. Ο καιρός έχει γυρίσει για τα καλά. Βρήκαμε το αμάξι βραγμένο σήμερα, που σημαίνει ότι έβρεξε μες τη νύχτα.
1: Έβρεξε, είχε πάρα πολύ γρασί. Μάλλον έβρεξε.
0: Έβρεξε. Και θα βρέχει κιόλας, θα τα πούμε όμως και στον καιρό αυτά. Φτιάξτε ζεστό καφεδάκι όσοι έχετε ξυπνήσει, γιατί... θα βοηθήσει, πιστέψτε με.
1: Κάπου τώρα 1%, μην νομίζετε κι εσείς ότι θα κάνει θαύματα.
0: Και εμείς εδώ, αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
1: Εμείς έχουμε... είμαστε ένα 50%.
0: Ναι,
1: στο να σας φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα εδώ πέρα για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα και σήμερα. Με 90's του να επιτυχίες και θεματάρες και διαγωνισμάρες και δωράρες.
1: Καταρχάς, να μάθουμε τι είναι η αναπνοή του λιονταριού.
0: Έχουμε επίσης το δίλημα της ημέρας. Και σήμερα το δίλημα της ημέρας, παιδιά, έχει ψωμάκι.
1: Τι θέλει να γίνει ένα στους 4 εφήβους όταν μεγαλώσει.
0: Μαθαίνουμε που έβαλαν τουαλέτρες με χρονόμετρο.
1: Α, θα κέρδιζα.
0: Γεγονός.
1: Φυσικά. Στις 9 παρα 20 πες με 1000 ευρώ. Το λεπτό, μην το ξεχνάτε αυτό, και ψάχνουμε το 14ο χιλιάρικο. Δεν ξέρω ποιο ψάχνουμε πια.
0: Το αλλά πρώτο τη σεζόν.
1: Το πρώτο της
0: φετινή σεζόν, παιδιά. Δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα χιλιάρικο ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι ένα τίποτα. Και έχουμε και το Viber. 6942-929-929. Το Viber τη εκπομπή, για να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σα και να έχουμε έτσι αυτή την ωραία διάδραση, αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε αποκτήσει.
1: Πάμε με τρέλα.
0: Πάμε να πιούμε δύο γουλιές καφές να ξεκινήσουμε.
1: Και Living La Vida Loca από Ricky Martin.
0: Έτσι, τρέλα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss

0: 8 μόλις λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλο το στροφοχωριό στο Viber. Πραγματικά είστε φανταστικοί. Καλημέρα στη Στέλλα, στη Σοφία, στη Δήμητρα, στην Ιωάννα, στην Έλενα, στη Μαριάνθη, στη Γραμματική, στο Γιάννη, στο Δημήτρη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά τα υπέροχα. Είναι Τριτούλα, είναι 13 Οκτωβρίου και δεν ξέρω αν τα μάθατε, παιδιά. Ακούσατε ή διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην τεχνολογία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Συνεφιασμένη, παιδιά, σήμερα είναι η Τριτούλα μας. Αυτή η Τρίτη 13 Οκτωβρίου, αυτή η Τρίτη και 13. Βροχές, σποραδικές καταιγίδες.
1: Χθες έβρεχε, αλλά δεν το κάνουμε θέμα τώρα που μας είπες ότι δεν θα βρέξει.
0: Πίστευα.
1: Εγώ έβαλα και δύο πλυντήρια.
0: Ρεσί, κράτα λίγο μπόσικα, μην με δίνεις έτσι. Να, κανείς δεν το σχολίασε σήμερα στο Viber. Πέρασε γαργάρα, γιατί το τονίζεις?
1: Πέρασε γαργάρα γιατί νομίζω ότι δεν σε εμπιστεύεται κανείς πια.
0: Έκανα ένα λαθάκι κι εγώ. Φταρνίστηκα εκείνη την ώρα και κάτι δεν είδα. Λοιπόν, 19-20 βαθμούς θα παραμείνει η θερμοκρασία σήμερα, παιδιά. Αν και εγώ σήμερα το πρωί δεν κρύωσα ιδιαίτερα. Βέβαια, φοράω μια πολύ χοντρή φόρμα.
1: Πράγμα.
0: Ξύσφαιρο, όντως. Οι άνεμοι ασθενείς θα είναι. Το βράδυ γίνονται έτσι λίγο πιο βόρειοι και ενισχύονται λίγο, δηλαδή τα αμποφοράκια θα ανέβουν το βράδυ, θα πάνε στα 4-5. Γενικότερα ομπρέλα, παιδιά. Αγκαζέ την ομπρελίτσα σήμερα και όλα θα είναι τέλεια.
1: Δεν μ' αρέσει η ομπρέλα, μ' αρέσει να είμαι στη βροχή έτσι όπως είμαι τώρα. Να βρέχομαι. Νιώθω μια ένωση με τη φύση.
0: Όταν βρέχεσαι.
1: Ναι, και καίγομαι και λιγάκι, γιατί η βροχή πια είναι λίγο έτσι όπως είμαι τώρα. Να βρέχομαι. Νιώθω μια ένωση με τη φύση.
0: Όταν βρέχεσαι.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, κάποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν, θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, σύμφωνα με την ενημέρωση της Στάση, από την Κυριακή 11 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου θα έχουμε έργα.
1: Μάλιστα.
0: Και από την Κυριακή 18 μέχρι την 5η 22 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί στους οποίους η λειτουργία θα σταματάει στις 10 παρά 20 είναι η Πανόρμου.
1: Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή.
0: Έχετε το νου σας εσείς που χρησιμοποιείτε το μετρό. Κάποια εργάκια πρέπει να γίνουν και να φτιαχτούν τα προβλήματα εκεί.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 17 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τρίτη και 13, παιδιά, 13 Οκτωβρίου. Και θα σας πάω τώρα ένα ταξίδι κατευθείαν στην Κίνα. Γιατί θα δείτε ότι συνέβη κάτι φανταστικό που δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό. Τι χαρά θα μπορούσε να δώσει αυτό αν γινότανε. Σε μια εταιρική εκδήλωση λοιπόν στην Κίνα, το μεγαλύτερο έπαθλο δεν ήταν τα χρήματα ή δεν ήταν ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά 365 μέρες πλήρως πληρωμένης άδειας. Ένας τυχερός υπάλληλος κέρδισε το έπαθλο μέσω κλήρωσης, καθιστώντας το ένα από τα πιο εκπληκτικά και συναρπαστικά βραβεία της εκδήλωσης. Αντί λοιπόν να προσφέρει η εταιρεία υλικά δώρα, αποφάσισε να δώσει μέρες άδειας ως μεγάλο βραβείο.
1: Αναγία μου, είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια εταιρεία.
0: Ειδικά σε μια εργασιακή κουλτούρα γνωστή για τις πολλές ώρες εργασίας στην Κίνα, η κατάκτηση ενός ολόκληρου έτους αμοιβόμενης άδειας αποτελεί πραγματικά μια ονειρεμένη ανταμοιβή για πολλούς υπαλλήλους. Εγώ θα λέγω όχι μόνο για την Κίνα.
1: Αλήθεια είναι, Αργύρη, άκου τώρα. Για οποιαδήποτε δουλειά εκτός από το ραδιόφωνο, γιατί δεν θα μου άρεσε να λείπω ένα χρόνο από εδώ πέρα, ναι, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά
1: για...
0: να πληρώνεσαι.
1: Εντάξει, κοίτα, μην με δυσκολεύεις τώρα. Αλλά για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, πραγματικά σου μιλάω, σου τορκίζομαι. Είχα πάρει την άδεια και είχα φύγει.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω τι να απαντήσω ακόμα. Αν θέσω το δίλημα στον εαυτό μου και για το θέατρο, που δεν έχω μεγαλύτερη αγάπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Ένας χρόνος να πληρώνεις.
1: 365 μέρες να πληρώνεις και να ταξιδεύεις, Αργύρη.
0: Μα ένας χρόνος να κάθεσαι σπίτι σου, να ξύνεις μαλλί και να μπαίνει ο μισθός κάθε μήνα. 12 μισθή.
1: Ναι, τέλειο, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να κάθομαι σπίτι μου. Θα ήθελα να το εκμεταλλευτώ.
0: Εντάξει, κάνε ό,τι θες, αλλά θα κάθεσαι. Δεν θα δουλεύεις.
1: Πω.
0: Μπίζνα.
1: Μπίζνα. Περίμενε, μπίζνα.
0: Παίρνεις την άδεια ένα χρόνο και παίρνεις το μισθό και πιάνεις δεύτερη δουλειά. Για να έχεις δύο μισθούς.
1: Μόνο εσύ θα το σκεφτώσεις αυτό, ρε Αργύρη. Ξέρεις γιατί όμως μπορείς να. Γιατί μπορείς να κάτσεις τον κόλο σου κάτω. Δεν μπορείς να κάτσεις τον μισθό σου. Πραγματικά. Ξεκουράσου, παιδάκι μου, ξεκουράσου. 90s to now. Όταν ακούς Alex Warren. Είσαι στον 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν. Τρίτη και 13, εδώ στο, στο Breakfast
1: είμαστε?
0: Show. Ναι, έπαθα.
1: Χθες, παιδιά, γυρίζαμε βίντεο και ο άνθρωπος, εκεί που ξεκινάμε, πριν ξεκινήσει καν τη συνταγή, σκαλώνει, κοιτάει το κενό για πάρα πολλή ώρα. Τρομάζω, του λέω: Αργυρί, κάνουμε μαγειρικό βίντεο. Μαγειρεύουμε εδώ. Ναι.
0: Παθαίνω κάτι διαλύσεις, παιδί μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά, για το δίλημα της ημέρας. Και το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι υπέροχο. Σας είπαμε πριν για την εταιρεία στην Κίνα που έδωσε έπαθλο σε μια εταιρική εκδήλωση ένα χρόνο άδειας επιπληρωμή.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε
2: το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, το σημερινό δίλημα, και θέλω τα ηχογραφημένα σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929, είναι το εξής. Θα προτιμούσατε σαν δώρο από τη δουλειά σας να σας πληρώνουν για έναν χρόνο χωρίς να πηγαίνετε, να πάρετε άδεια επιπληρωμή δηλαδή για ένα χρόνο, ή να πάρετε αύξηση στο μισθό σας 500 ευρώ το μήνα από εδώ και στο εξής?
1: Από εδώ και στο εξής, όχι για ένα χρόνο 500 ναι. ευρώ, από εδώ και στο εξής.
0: Ναι. Αύξηση στο μισθό σας για 500 ευρώ. Προτιμάτε λοιπόν για τις επόμενες 365 μέρες με την ευλογία της εταιρείας σας να πάτε σπίτι σας και να πληρώνεστε κάθε μήνα για ένα χρόνο, ή να πάρετε αύξηση 500 ευρώ στο μισθό σας?
1: Με δυσκολεύεις πάρα
0: πολύ. Γιατί, ζωούλα μου?
1: Με δυσκολεύεις, θέλω και να κάτσω σπίτι μου, αλλά θέλω και λεφτάκια. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Δεν γίνεται να μου δώσει και 500 ευρώ και.
0: Εγώ ως γνωστός καβούρης νομίζω τα 500 ευρώ θα διάλεγα.
1: Δεν ξέρω, Αργύρη, πραγματικά τώρα είμαι πραγματικά νομίζω.
0: Αλλά πραγματικά
1: ότι...
0: νομίζω με τρώει και ο ποπός μου πάρα πολύ 365 μέρες να σκοθώ να φύγω.
1: Πραγματικά.
0: Και να πληρώνομαι. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σας τα ηχητικά τώρα στο Viber 6942-929-929. Ένας από εσάς θα κερδίσει δερμοκαλλυντικά για να περιποιηθεί το δερματάκι του. Αρκεί να μας απαντήσετε με ηχητικό μήνυμα τι θα προτιμούσατε. Ένα χρόνο να πληρώνετε από την εταιρεία σας και από τη δουλειά σας, τέλος πάντων, και να μην πατάτε πόδι, ή να πάρετε από τούδε και στο εξής 500 ευρώ αύξηση?
1: Αργύρη, νομίζω είναι το πιο δύσκολο δίλημα που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής, αλήθεια σου λέω.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 ακείς και πραγματικά τα μηνύματά σας στο Viber για το δίλημα νομίζω δεν σας έχουν δυσκολέψει περισσότερο, δηλαδή πραγματικά γελάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ εμένα με έχει δυσκολέψει, δεν έχω αποφασίσει ακόμη.
0: Γελάω
1: θα
0: πραγματικά.
1: Θα αποφανθώ όταν διαβάσουμε όλα τα ηχητικά.
0: Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα λοιπόν για το δίλημα της ημέρας. Θα προτιμούσατε να δουλεύετε ένα χρόνο και να πληρώνεστε ή να πάρετε 500 ευρώ αύξηση στο μισθό σας από τούδο και στο εξής. Στέλνετε τα ηχητικά σας μηνύματα στο 6942-929-929 και φυσικά μένετε συντονισμένοι για να δούμε και να ακούσουμε τα μηνύματα και τις απαντήσεις σας, αλλά και να παίξουμε και όνομα πολύ ζώφητο πράγμα, παιδιά, γιατί έχουμε να δώσουμε και φαγητό.
1: Φυσικά.
0: Όλα αυτά μόνο εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: 92,9.

0: Κις 92,9 λοιπόν, Τρίτη και 13, εδώ στον αέρα του Breakfast Show. Διαβάζουμε τα μηνύματα, ακούμε μάλλον τα μηνύματά σας και έχω τρελαθεί, έχω χάσει τα λόγια μου πραγματικά. Λοιπόν, διχάζεστε και πάμε να ακούσουμε τώρα το διχασμό. Να ξεκινήσουμε να ακούμε σιγά σιγά.
1: Φυσικά, ξεκινά όμως...
0: Τι, από την Ιωάννα.
1: Α, σωστά τα ξεκινάς,
0: λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Πάμε, Ιωάννα.
2: Δεν θα το πιστέψετε. Εμάς φέτος μας κάνουν αύξηση 500 ευρώ στο μισθό. Οπότε έφερα και τις 365 μέρες να κάθομαι.
1: Όπω Ιωάννα, μπράβο.
0: Ποια δουλειά είναι αυτή καλή που σας κάνουν αύξηση 500 ευρώ? Θα πάμε κι εμείς.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Η 500 και είμαστε οκ. Okay. Ας τις άδειες τώρα, πρέπει να δουλέψουμε.
0: Ο Σωτήρης ήταν, αυτός, την 500 θέλει.
1: Η Μέρη.
0: Πάμε στη Μέρη.
4: Προφανώς και άδεια και να πληρώνομαι. Δεν θέλω να πηγαίνω δουλειά να τους βλέπω. Ψάχνω τρόπο ήδη να πάρω αυτή την άδεια από μόνη μου.
0: Πάμε στην Εύη.
5: Το όνομά μου είναι Εύη Βολακάκη.
0: Α, τέλεια.
1: Το πάνω είναι.
0: Το πάνω.
5: Καλημέρα. Εννοείται πως θα διάλεγα τα 500 ευρώ αύξηση,
0: ναι,
5: για δύο λόγους.
0: Ναι.
5: Πρώτον, γιατί θέλω τα χρήματα. Mm. Και δεύτερον, γιατί τα πρωινά, άμα δεν πηγαίνω δουλειά, πώς θα σας ακούω μέσα στο αυτοκίνητο?
0: Σταμάτα, ρε,
5: Εύη. Είναι λάκια.
0: Είναι, yeah, και αυτό ένα πρόβλημα.
1: Μεγάλο πρόβλημα είναι.
0: Πέρα από την πλάκα τώρα. Για πάμε στη Στέλλα.
6: Καλημέρα. Δεν έχετε βάλει πιο δύσκολο δίλημα μέχρι στιγμή. Σπάω το κεφάλι μου,
0: ναι,
6: και τελικά απαντάω, επειδή είμαι πολύ σπάταλη και ο ελεύθερος χρόνος θα συνδυαζόταν με αυτό, απαντάω τα 500 ευρώ για να πηγαίνω ταξιδάκια.
1: Εντάξει, σωστή και εσύ, σωστή και εσύ.
0: Δημήτρης.
7: Καλημέρα, Ζωή και Αργύρη. Θα πω άδεια πληρωμένη για ένα χρόνο. Προτιμώ την ψυχική μου υγεία από τα λεφτά. Και μετά ταξίδια.
0: Αράστο.
7: Κάθε μέρα κάπου διαφορετικά.
0: Μπράβο. Άρα, σου θα πω εγώ. Μπράβο.
1: Το
0: σου.
1: Ενίκιο βέβαια πώς θα βγαίνει, ένας θεός ξέρει.
0: Πάμε στην Τόνια.
8: Καλημέρα, Κις. Θέλω αύξηση.
1: Κόλαφος.
0: Και ο Γιάννης.
9: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ θα διάλεγα εννοείται την αύξηση τα 500 ευρώ.
0: Ναι.
9: Βέβαια, μετά από τον πρώτο μήνα θα βρίσκα έναν εντός αγωγικών καλό γιατρό να μου γράφει μια εντός αγωγικών καλή αναρωτική για, ας πούμε, τρεις μήνες. Οπότε θα του δίνω ένα χαρτζηλικάκι από τα 500 τα πρώτα. Και νομίζω είναι ένα καλό διάστημα οι τρεις μήνες να κάτσεις λίγο να ξεκουραστείς, να πας κανένα ταξίδι, να παίρνεις και τα 500 σούμπα.
1: Να πω κάτι. Η Ελλάδα σε ένα ηχητικό ήταν αυτό. Θα έπαιρνα τα 500 ευρώ, θα βρίσκα ένα καλό γιατρό.
0: Είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, είναι σαν και εμένα που είπα ότι θα πάρω τον ένα χρόνο αναρωτική και θα πληρώνομαι, αλλά θα βρω και μια δεύτερη δουλειά να έχω και ένα δεύτερο μισθό. Εγώ με τον Γιάννη μπορώ να κάνω παπάδες.
1: Πρέπει να γνωριστείτε, να κάνετε κομπίνες μαζί.
0: Εγώ με τον Γιάννη μπορώ να χτίσω πολυκατοικίες.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, τα ακούσαμε τα ηχητικά σας.
0: Ένας από εσάς θα λάβει μήνυμα ότι κέρδισε τα δερμοκαλλυντικά απευθείας στο Viber.
1: Και τώρα ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε να παίξουμε, παιδιά μου, το αγαπημένο σας παιχνίδι. Όνομα ζω, φυτό, πράγμα.
0: Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Z.
1: Με το γράμμα Z. Πώς λέμε ζωή, πώς λέμε ζώνη, πώς λέμε ζιβάγκο, ζουζούνι.
0: Αυτό. Με το Z τα παίζουμε. Σήμερα 2, 10, 80, 50.000 και ένας από εσάς, όπου θα τα βρει όλα, θα κερδίσει φαγητό 80 ευρώ.
1: Δώρο επιταγή από το Ζου Τσαμπανερία στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με θέα την Ακρόπολη. Παιδιά, τι άλλο θέλετε? Λοιπόν.
0: 2, 10, 80, 50.000 για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο όνομα πολύ ζωή, φυτό, πράγμα με το γράμμα Z.
10: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κις 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Λωρίν, ακούμε και τατού και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας τη Βάσο, όχι μόνη της, με την παρέα της. Καλημέρα, Βάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου καλό, πού σας πετυχαίνουμε εκεί το στρομφοχωριό?
2: Πηγαίνουμε προς το σχολείο, Πειραϊκή.
3: Στην Πειραιά, τι ωραία. Έχει κίνηση, έχει κίνηση στα λιμέρια μου.
2: Αρκετή.
0: Τι είστε, καθηγήτριες, μαθήτριες, τι είστε?
2: Εγώ είμαι δασκάλα.
0: Α, ναι.
2: Και έχουμε και τις μαθητρίες μας μαζί.
3: Αχ, τι ωραία.
0: Θα παίξετε όλοι μαζί?
2: Όλοι μαζί.
0: Κατά συνέπεια, αν κερδίσετε, θα φάτε όλοι μαζί?
3: Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε οι δάσκαλοι αν έχουν μάθει στα παιδιά
0: τα σωστά.
3: Τα σωστά ονομαζόα φυτά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
2: Δεν φοβάμαι.
0: Να ξεκινήσουμε, θα είστε γρήγοροι. Ελάτε, παιδιά, να πάρουμε τη δωρεάν επιταγή. Λοιπόν, να ακούσω, ναι, είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα επάγγελμα, πώς ζήτα?
2: Ζηθοποιός.
3: Ένα όνομα.
2: Ζωή.
0: Το αντίθετο του Ναδύρ.
2: Ζενίθ.
3: Η γρήγορη εναλλαγή καναλιών στην τηλεόραση.
2: Ζάπινγκ.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Ζώνη.
3: Ένα φυτό.
2: Ζέμπερα.
0: Δεν έχει καθόλου. Ο σκέτος καφές δεν έχει καθόλου.
2: Ζάχαρη.
3: Ένας από τους πολυτιμότερους και πιο ανθεκτικούς φυσικούς λίθους, γνωστός κυρίως για το βαθύ μπλε χρώμα του.
2: Ζεφύρι.
0: Ένα ζώο.
2: Ζέβρα.
3: Είδος ρούχου με κλειστό, ψηλό, εφαρμοστό για κάπου, διπλώνει και καλύπτει το λαιμό.
4: Ζιβάγκο.
0: Ναι, ναι.
2: Με βοήθεια
0: όλων. Μπράβο σας.
3: Είστε φανταστική ομάδα, πραγματικά.
0: Εσείς πρέπει να πάτε στο... Ρουκζούκ εσείς. Είστε καλοί, πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πόσοι είστε, ρε παιδιά, αν επιτρέπετε?
2: Είμαστε
0: 14.
3: 14, καλέ, τι 14, πούλμαν είναι. 4 είναι.
0: 4 μια χαρά.
2: Είμαστε όλοι μαζί.
0: 4 μια χαρά θα φάτε, παιδιά. 80 ευρώ, ζούτσα πανερία, στην υγειά σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Φιλιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Μα πόσο ταιριαστό τραγούδι τώρα με τον καιρό έξω που είναι έτσι μουντός, έχει σύννεφα, λευκά σύννεφα.
1: Η Αντέλ πάει πολύ με τη μουνταμάρα και το μούχρωμα.
0: Αλήθεια είναι. Θα βγάλει καινούριο δίσκο, έχεις ακούσει τίποτα?
1: Έχω ακούσει ότι έχει ετοιμάσει ήδη το νέο δίσκο.
0: Ήδη δεν το γράφει, είναι έτοιμος.
1: Παιδί μου, είναι στα τελειώματα εκεί πέρα. Έχει παραχθεί η μουσική.
0: Το φινιρίζει τώρα.
1: Το φινιρίζει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί η Αντέλ μια χαρά τα κάνει τα δικά της. Πάμε να δούμε γιατί σχεδόν πάντα, ρε παιδί μου, θέλουμε να μασουλάμε κάτι το βράδυ.
0: Αργύρι, θέλω να μασουλάω κάτι μόνιμα.
1: Τρώμε και μετά θέλουμε να μασουλάμε κι άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τρώμε, ας πούμε, τι θα φας το βραδινό σου, που λες θα φάω υγιεινά, θα φάω ένα γιαουρτάκι με λίγο πορτοκάλι και λίγα αμύγδαλα.
1: Και
0: μετά λες, αχ, είχα ανοιχτά αυτά τα πατατάκια. Ένα πατατάκι δεν θα βλάψει, τρως όλη τη σακούλα.
1: Ναι, γιατί εγώ μετά το γλυκό θέλω και αλμυρό, κατάλαβες.
0: Και
1: μετά θέλω πάλι γλυκό.
0: Αλλά αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο.
1: Ναι, αλλά μετά θέλω και λίγο αλμυρό για να κλείσω.
0: Ναι, για να φύγει το γλυκό, να φύγει το αλμυρό, να φύγει το γλυκό και καταλήγεις να λιποθυμάς από τη φέρνεις στο μαχιά το βράδυ.
1: Σίγουρα αυτή λοιπόν η επιθυμία να φάμε κάτι ακόμα σημαίνει πως το φαγητό μας δεν είναι αρκετό για να μας χορτάσει.
0: Ή δεν έχει πάει στον εγκέφαλο η πληροφορία ακόμη ότι χορτάσαμε.
1: Άρα όντως πεινάμε. Ή είναι μια ψευδαίσθηση.
0: Μια ψευδαίσθηση.
1: Τις περισσότερες φορές λοιπόν η ξαφνική βραδινή λαχτάρα για σνακ συνδέεται με την άλλη πραγματική μας ανάγκη να αποφορτιστούμε μέσα από μια κουραστική μέρα. Δηλαδή σου λέει ότι δεν είναι ότι πεινάς. Απλά ο εγκέφαλός σου θέλει να αποφορτιστεί και τι θα κάνει το πιο εύκολο. Να ανοίξει το ντουλάπι και να αρχίσει να τρώει.
0: Και να βλέπει και τηλεόραση. Γιατί εγώ τι κάνω τα τελευταία βράδια. Βάζω το reality που βλέπω, Vanderpump Rules.
1: Και τρως παγωτό.
0: Το παγωτό το κόψα τώρα. Είμαι στα πατατάκια.
1: Ωραία.
0: Έχω αλλάξει μαζί με τα κόμπι, αλλάζω και σνακ. Δεν τα κάνω ταυτόχρονα.
1: Δοπαμίνη είναι η μαγική λέξη λοιπόν και είναι η χημική ουσία του εγκεφάλου που συνδέεται μεταξύ άλλων με την καλή διάθεση, το αίσθημα ευχαρίστησης, ικανοποίησης και επιβράβευσης. Έτσι, στο τέλος μιας ή απαιτητικής μέρας μπορεί να φαίνεται ότι ο εγκέφαλός μας ζητά φαγητό, στην πραγματικότητα όμως αυτό που θέλει είναι μια ακόμα δόση δοπαμίνης για καληνύχτα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μικρά τρικάκια που μπορούμε να τα κάνουμε για να ξεγελάσουμε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο εγκέφαλος.
0: Να το ξεγελάσουμε, μπορεί αυτό το μήνυμα, δεν υπάρχει τρόπος να το ξεγελάσουμε.
1: Ζωή, γιατί σου λέει ότι αν μια-δυο φορές την ώρα που σου έρχεται η λαχτάρα ανοίξει το ντουλάπι και φας, αυτό συνδέεται σαν συνήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Βέβαια, 30 χρόνια την έχω αυτή τη συνήθεια, δεν ξέρω πώς θα την αλλάξω.
1: Άκου τώρα τι σου προτείνει. Μπορείς να φτιάξεις ένα αρωματικό τσάι.
0: Να το κάνω τι. Να το χύσω στα μούτρα μου να συνέλθω.
1: Να το κάνεις κατάπλασμα.
0: Να κάνεις ένα.
1: Να κάνεις κομπρέσα.
0: Κομπρέσα. Ένα ζεστό ντουζ. Εγώ με το ντουζ μου ανοίγει η όρεξη.
1: Ναι, οι δραθμοί έτσι ανοίγουν την καταπιώνα εδώ πέρα. Θέλεις να κατεβάσεις κι άλλα. Να βουρτσίσεις τα δόντια σου και αυτό. Άκουσε με, μην το υποτιμάς. Είναι ένα μικρό σήμα στον εγκέφαλο ότι η κουζίνα έκλεισε για σήμερα.
0: Αργύρι, είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Γιατί εγώ βουρτσίζω τα δόντια μου. Τρώω. Έχει χάλια γεύση αυτό που τρώω και μετά τα ξαναβουρτσίζω τα δόντια μου και πλένω 10 φορές τα δόντια μου το βράδυ.
1: Να πας ένα δεκάλεπτο περίπατο.
0: Τον πηγαίνω τον περίπατο, είδαμε. Μου ανοίγει η όρεξη με τον περίπατο.
1: Όντως, και στερμίδες θες να φας μετά. Λάθος και αυτό. Να χαλαρώσεις σε διαφορετικό δωμάτιο ή θέση. Να
0: πας στην τουαλέτα. Να πας στην τουαλέτα που δεν μπορείς να το συνδυάσεις το φαΐ. Μόνο εκεί μπορώ να τη γλιτώσω.
1: Να διαβάσεις μερικές σελίδες από ένα βιβλίο. Από το τσελεμεντέ.
0: Βάλτε μου και μπροστά αυγά κάτω τις μασχάλες αμένει για να μην φάω.
1: Να ακούσεις χαλαρή μουσική και να κάνεις κάτι άλλο παράλληλα. Αυτό εντάξει, αν έχεις να κάνεις κάτι άλλο παράλληλα, ωραία θα περάσεις.
0: Μα,
1: πάλι.
0: Ανάλογα τώρα τη μουσική και
1: με
0: το τι άλλο θα κάνεις.
1: Με μία θα φας πάλι. Αν βλέπεις τηλεόραση, να κρατάς τα χέρια σου. Απασχολημένα με κάτι που δεν λέω.
0: Αυτό μάλιστα. Εκεί δεν πεινάω. Εντάξει, βέβαια. Λέω. Ανάλογα. Το καλύτερο νομίζω είναι
1: στην τελική, πιες λίγο νεράκι.
0: Αυτό. Πιες λίγο νεράκι, πιες ένα δύο λίτρα μας και φύγει αυτή η πείνα που έχουμε μέσα μας.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss 92,9 με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Τρίτη και 13 σήμερα. Ένα ωραίο μουντό καιρό βλέπω έξω από το παράθυρο του Kiss. Έχει και αυτό τη γλύκα του, έχει και αυτό την γοητεία του. Και στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσάρη, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία στο The Ellinikon Sports Park, φυσικά.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο μαθαίνουμε πού έβαλαν τουαλέτες με χρονόμετρο, αλλά και πώς μπορείς να παρακολουθήσεις τα περιπολικά. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα.
1: Ακούμε Britney Spears και Toxic. Και άκουσε ότι η Britney έβγαλε, έδωσε στον αέρα ένα κυκλοφόρητο τραγούδι που είχε γράψει
0: με
1: στα,
0: τον Justin Timberlake.
1: Στα μικράτα τη.
0: Βέβαια, δεν ήταν σε σχέση με τον Justin Timberlake.
1: Ναι.
0: Ήταν σε σχέση και μάλιστα κάνανε και ο ένα τραγούδι για τον άλλον εκείνη.
1: Μεγάλο έρωτα ήταν αυτό.
0: Εκείνο είχε κάνει το Cry Me a River για την
1: Britney. Ήταν πιτσιρίκια και τα δύο και τι ωραίο ζευγάρι που ήταν στα μικράτα του. Αλλά φοβερό ότι έβγαλε καινούργια. Έδωσε καινούργια μουσική, έστω και κυκλοφορία.
0: Ανυπομονώ πάρα πολύ να το ακούσω.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά μια τώρα που μιλάμε για το παρελθόν, στα 90s, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Συνεφιασμένη Τρίτη, παιδιά, είναι σήμερα. Ξεκινήσαμε έτσι δροσερά, στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και μην φανταστείτε ότι θα ανέβηκε πολύ. Εκεί, μέχρι τους 20 βία θα πάει. Βροχούλες περιμένουμε και κατά τόπους και γενικότερα στην Αττική. Θα πάνε μέχρι το βράδυ βροχούλες.
0: Αυτό σημαίνει ότι όταν γυρίσω πρέπει να βρω να παρκάρω κάπου κοντά που να μην
1: γενικά, παιδιά,
0: και να μην είναι ανηφόρα.
1: Γύρισε ο καιρός και να έχουμε το νου μας, γιατί μάλλον θα κρατήσει κιόλας αρκετά. Ομπρελίτσα, ψυχραιμία.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Για πες.
0: Ο Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την Αιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Η κίνηση ξεκινάει λίγο μετά τον κόμπο μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι την Νίκαια.
1: Ωραία η Νίκαια.
0: Μια ωραία.
1: Έχει μια ωραία ταβέρνα εκεί, έχω πάει.
0: Φυσικά. Λοιπόν. Φυσικά και έχει πάει τη ταβέρνα. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι έχει κίνηση. Κυφισία σε όλη την άνοδο έχει κίνηση και σε αρκετά πολλά σημεία στην κάθοδο. Η Αρδιτού στο κέντρο, η άνοδος είναι πίχτρα, όπως και η Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης. Και σε πολλά άλλα σημεία έχει κίνηση. Τώρα δεν θα ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Εμείς θα δυναμώσουμε το ραδιόφωνο μας.
1: Μικρά πράγματα, από τα πάει να.
0: Γιατί μας χτυπάει την πόρτα ο Teddy Swims, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα. Teddy Swims at the door. Πάμε να ακούσουμε τώρα.
2: 90s to now. Όταν ακούς Teddy Swims. Είσαι στον 90.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είναι 8 και... Τι ώρα είναι,
1: 12, ρε, 8 και 12 είναι.
0: 12 λεπτά
1: και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό. Και την καρδιά μου φωνάζει, σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για ώρα, μια και το έθεσε πολύ ωραία, έβαλε μια πολύ ωραία γέφυρα για να ενώσουμε με το θέμα μα. Ένα τουριστικό, θα σα πάω στην Κίνα πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Την αγαπάμε την Κίνα. Γιατί είναι πρωτοπόρα σε πολλά θέματα.
1: Πάω στην Κίνα, αγόρι μου, ό,τι θες εσύ.
0: Ένα τουριστικό αξιοθέατο λοιπόν στην Κίνα εγκατέστησε ψηφιακού χρονομετρητέ πάνω από τους θαλάμους των δημόσιων τουαλετών.
1: Κερδίζω.
0: Οι οποίοι δείχνουν ακριβώς πόση ώρα βρίσκεται κάθε άτομο στο εσωτερικό. Τραγικό το βρίσκω.
1: Κερδίζω.
0: Okay,
1: έχω κερδίσει ήδη.
0: Ναι, αλλά όχι με ένα χρονόμετρο από πάνω.
1: Όχι από πάνω, το κράταγες εσύ το χρονόμετρο.
0: Κάθε θάλαμος λοιπόν εκεί πέρα διαθέτει μια οθόνη που γίνεται κόκκινη όταν ο χώρος είναι κατελημένος και αρχίζει να μετράει χρόνο. Όταν ο θάλαμος είναι άδειος, η οθόνη γίνεται πράσινη. Οι αρμόδιοι εξήγησαν ότι οι χρονομετρητές είχαν ως στόχο να βοηθήσουν στη διαχείριση του μεγάλου πλήθους και να ειδοποιούν το προσωπικό σε περίπτωση που κάποιος παρέμενε μέσα συνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι πειράζει ο άνθρωπος ο δυσκύλιος?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, περίμενε. Γιατί εμάς μας έχει τύχει, δεν θα πω πού, δεν θα πω τι, γιατί ναι, δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει τύχει σε μία τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός να είναι μέσα πάρα πολλές ώρες.
0: Προφανώς...
1: Να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί είχε. Είχε φύγει. Είχε φύγει. Αλλά. Έχει
0: στην τουαλέτα έφυγε.
1: Έφυγε στην τουαλέτα και δεν νομίζαν ότι ήταν μέσα. Χτυπήσανε μια, δύο, τρεις.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι
1: άνοιξε,
0: τώρα...
1: λένε εντάξει, από τάκ δεν θα ανοίξω.
0: Παιδί μου, αυτό είναι τώρα. Τι είναι αυτό, αυτό.
1: Μετά λένε θα έφυγε.
0: Μα αυτό είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Τώρα βάλαν ολόκληρο σύστημα για έναν άνθρωπο που μπορεί να φύγει.
1: Εγώ θα το βλέπα ανταγωνιστικά πάντως αυτή την περίπτωση.
0: Τραγικό. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι είναι καταπάτηση προσωπικού δικαιώματος. Μην κοιτάς που εσύ κάνουμε αγώνα δρόμου εδώ πέρα. Κάθε πρωί εδώ πέρα η ζωή. Χρονομετρούμε την κονσόλα τουαλέτα μέσα. Το ρεκόρ πόσο είναι?
1: 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα με όλα μέσα. Έτσι και χέρια και τα πάντα. Ενώ δεν κάνουμε εκτόσεις αυτά.
0: Ναι, γυρίζει καθαρή και φρέσκια. δεν κάνουμε τσαπατσουλιές εδώ πέρα.
1: 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό. Δηλαδή. Το σύστημα εδώ πέρα πάντως λέει στην Κίνα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: εσύ
1: αγχωτικό.
0: Αν θες να σε χρονομετρώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά να είμαι μέσα στην τουαλέτα.
1: Αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Να απέξω να ξέρω ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο και άλλος λέει άντε τελείωνε ακόμα να βγει.
1: Δεν είναι αυτό, είναι το χειρότερο, ότι είναι το κουτσομπολιό μετά, ότι τι έκανε 5 λεπτά μέσα στην τουαλέτα, σίγουρα έκανε το νούμερο 2, δεν έκανε το νούμερο 1.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Και θα βγαίνεις και θα σε κοιτάνε σαν κατάπτυστο, ενώ εγώ κοροϊδεύω. Ναι. Εγώ με το 1 λεπτό μπορώ να έχω κάνει ό,τι θέλω.
0: Μα είναι δυνατόν να βγαίνεις έξω και να σου λέει με τις υγείες σας? Δεν θέλω. Είναι δυνατόν.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Νέλη Φουρτάδο και Say It Right είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια εκείνης της περίοδου. 2007 νομίζω ότι βγήκε.
1: Okay.
0: Και η Νέλη Φουρτάδο μου έχει λείψει. Μου έχει λείψει λιγάκι αυτό το.
1: Πού είναι?
0: Είχε αφήσει τη μουσική για αρκετό καιρό. Νομίζω σιγά σιγά όμως έχει βάλει στόχο να επιστρέψει.
1: Υγιής άνθρωπος.
0: Πραγματικά.
1: Πήρε το διάλειμμα της, εννοείται.
0: Ο
1: φυσιολογικός άνθρωπος, ειδικά σε αυτές τις καριέρες τώρα που είναι διεθνείς καριέρες, αν δεν πάρεις θα τρελαθείς.
0: Και δεν ακολούθησε και όλο αυτό το μοτίβο που ακολουθήσαν οι άλλες pop stars με το. Δηλαδή έμεινε κάπως πιστή στη μουσική της. Τέλος πάντων, τώρα θέλω, Αργύρη μου, να σε πάω στον Καναδά. Στον Καναδά λοιπόν, ένας πάρα πολύς φίλος μου, YouTuber και μηχανικός και με τη τεχνολογία πάρα πολύ, όπως εγώ, έμπειρος,
1: ναι.
0: Έκανε κάτι το οποίο έφερε μεγάλες αντιδράσεις. Μια υπόθεση που αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία γύρω από τη μαζική κρατική επιτήρηση,
1: ναι.
0: Εκτελήθηκε στο Οντάριο του Καναδά, όταν ένας μηχανικός λογισμικού και YouTuber, ναι. αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα όπλα των αρχών εναντίον των ίδιων των αρχών.
1: Δηλαδή τι έκανε?
0: Ο Άντωνι Σίστηλη, λοιπόν, κουρασμένος από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακιδών κυκλοφορίας, που καταγράφουν αδιακρίτως δισεκατομμύρια μετακινήσεις πολιτών κάθε μήνα, δημιούργησε τη δική του εκδοχή. Μία αυτοσχέδια κάμερα, προγραμματισμένη να αναγνωρίζει και να καταγράφει αποκλειστικά περιπολικά και αστυνομικά οχήματα. Η κίνηση αυτή δεν άρχισε να προκαλέσει την αντίδραση της Facebook.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, περίμενε. Η αστυνομία επιτηρεί με κάμερες τους πολίτες για τις παραβάσεις.
0: Όχι μόνο για τις παραβάσεις.
1: Για τις παραβάσεις, όσο επιτροπλήσουν, για τις κλήσεις.
0: Αυτός είναι ο λόγος.
1: Αυτό υποτίθεται γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό υποτίθεται γίνεται. Αυτό τι χρησιμότητα θα είχε?
0: Αυτός
1: το έκανε για εκδίκηση καθαρή.
0: Αυτός παρακολουθούσε τους αστυνομικούς για τα αντίστοιχα.
1: Για αντίστοιχα τις παραβάσεις.
0: Γιατί δεν κάνουν παραβάσεις.
1: Γι' αυτό όμως.
0: Φυσικά. Και για να τους δώσει λίγο και από το φάρμακό τους.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε 2 εβδομάδες λοιπόν από τη δημοσίευση του βίντεο που ανέβασε στο YouTube ο φίλος μας,
1: ναι.
0: 2 ένστολοι εμφανίστηκαν στο σπίτι του, ζητώντας του εξηγήσει για τις προθέσεις του. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της συνομιλίας ήταν το επιχείρημα των ίδιων των αστυνομικών, όπως περιέγραψε ο YouTuber,
1: ναι.
0: που του ανέφερε ένας από τους αστυνομικούς το πόσο τρομακτικό είναι για αυτούς το γεγονός ότι κάποιος θα μπορούσε να μάθει πού μένουν, πότε πιάνουν και τι κάνουν μέσα στη μέρα, λέγοντας ότι τέτοιου είδους πληροφορίες θα μπορούσαν να τους θέσουν σε προσωπικό κίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη όμως και τα στοιχεία των πολιτών σε λάθος χέρια, γιατί το ότι είσαι αστυνομικός δεν σημαίνει και κάτι, ας πούμε. Έχει να κάνει με το ποιόν του χαρακτήρα κατά κύριο λόγο.
1: Αλλά αυτό τώρα το ενδεχόμενο το σε λάθος χέρια σε όλους τους τομείς μπορεί να συμβεί.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: τους
0: λέει, είδατε τι ωραία που είναι να σας παρακολουθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ξέρετε τι δουλειά κάνετε, πού μένετε και τι ώρα πιάνετε δουλειά και πότε λείπετε από το σπίτι σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι τους γλέντισε λίγο.
0: Πολύ
1: το θέμα είναι ότι αυτό τη γλίτωσε ή του δώσαν κανένα πρόστιμο ή τρέχει.
0: Νομίζω ότι τη γλίτωσε. Δεν νομίζω ότι ήταν παράνομο αυτό.
1: Εντάξει, αν τη γλίτωσε μια χαρά. Καλά τους έκανε.
0: Καλά τους έκανε.
1: Γούστο του καπέλο του και
0: αυτό, δεν ξέρω
1: τα ηλίκη του.
0: Δεν ξέρω την ατάκα που ήθελες να πεις. Δεν ξέρω τα λογίδρια, τα ελληνικά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Βγει 92,9. Είναι Τρίτη, είναι 13 του μήνα. Τρίτη και 13, με τις υγείες σας. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα σας. Εύχομαι να είστε όρθιοι. Και στις 24 Οκτωβρίου, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιος από εσάς σήμερα θα διεκδικήσει 1000 ευρώ και ποιος θα τα κερδίσει, ρε παιδιά? Ελάτε, Τρίτη και 13. Ελάτε να πάμε κόντρα στη μέρα και κάποιος από εσάς να πάρει το χιλιάρικο. Ε, ωραία θα ήταν. Πάμε να κάνουμε κλήρωση να δούμε ποιος θα παίξει. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
11: Μαμά! Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7.
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
14: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Οικογένεια Adams. Το musical.
14: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα. 92,9.

0: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά στο Viber που στέλνουν τώρα που συντονίζονται με το Breakfast Show εδώ. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: 6942-929-929 για να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εννοείται στο Viber. Και πάμε τώρα στην καθημερινότητα, τη δύσκολη, την ακριβή. Τα στοιχεία της Ελστάτ αποτυπώνουν τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, υπηρεσίες και διατροφή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη τιμή παραγωγού και τιμή πώλησης των ελληνικών φασολιών στο ράφι.
1: Δεν θα το πιστεύεις.
0: Να μιλήσουμε γενικότερες και έχουν καταγραφεί μεγάλες αυξήσεις σε ενέργεια και καύσιμα. Φυσικό αέριο, ας πούμε, έχουμε αύξηση 55%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, πετρέλαιο κίνησης 38,8%. Όλα αυτά είναι στο σύν, έτσι. Και βενζίνη στο 22%, το ηλεκτρικό ρεύμα στο 15%. Φτάσαμε και αυτό να λέμε ότι το ρεύμα είναι το πιο φθηνό. Ανωδική πορεία λοιπόν ακολουθούν και οι τιμές σε βασικά είδη της καθημερινότητάς μας, με το μοσχαρίσιο κρέας και το ψάρι, αλλά και το αρνί και το κατσίκι να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ανατιμήσεις. Μοσχάρι, ας πούμε, 12,3%, τα ψάρια 11,5%, αρνί και κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%, ψωμί και τα υπόλοιπα έτσι προϊόντα αρτοποιίας το 2%.
1: Καλά όλα τα άλλα. Τα αυγά τι άλλαξε, ρε παιδιά?
0: Είναι ακριβό το καλαμπόκι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται με τα φασόλια, τα φασόλια και τους γίγαντες. Η τιμή αυξάνεται, είναι τεράστια η απόκληση από το πόσο πουλάνε η παραγωγή το κιλό τα φασόλια και πόσο τελικά καταλήγουν στο ράφι να τα αγοράζει ένα νοικοκυριό. Σου λέει λοιπόν ότι τα φασόλια πλακέ από τη Φλόρινα πολλούνται 4,8, δηλαδή σχεδόν 5 ευρώ το κιλό, ναι. Και τα φασόλια γίγαντες 5,50. Εσύ όμως πόσο τα αγοράζεις στο σούπερ μάρκετ?
1: Πόσο τα αγοράζεις?
0: 14,52 ευρώ το κιλό, με αναφερόμενη αύξηση 202%.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Αυτό το είχαν πει από το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχει γίνει με τα φασόλια φέτος, δεν υπάρχει παραγωγή μεγάλη και γι' αυτό θα ακριβήνουνε.
1: Άρα εσύ που είχες κάνει το Mike το φασολάκι κάποτε,
0: ναι,
1: είσαι πλέον πιο ακριβώς.
0: Είμαι δυσέβρετος.
1: Είσαι δυσέβρετος.
0: Είμαι πανάκριβος.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά πριν κάνεις.
0: Είμαι πανάκριβος έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι δεδομένο.
0: Εχθές έκανα φακές βέβαια. Φθηνές ήταν που πήρα.
1: Οι φακές, ναι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποια.
0: Μήπως να το γυρίσουμε στις φακές.
1: Εμένα μου αρέσουν οι φακές και η συνταγή που έκανες ήταν πάρα πολύ.
0: Παιδιά, συντονιστείτε σήμερα στο Instagram, ανεβάζω νέα συνταγή. Θα πάθετε σοκ με τις φακές που θα φτιάξω.
1: Αλήθεια είναι και συντονιστείτε, γιατί τώρα, σε πάρα πολύ λίγο, θα βγει ο παίκτης, η παίκτρια. Ποιο τι έχουμε σήμερα?
0: 1000 ευρώ, γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Η Σμαράγδα λοιπόν είναι έτοιμη να παίξει. Έχει κληρωθεί, πιστεύει στον εαυτό της και θα πάμε κόντρα στο 3η και 13.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Είναι 3η και 13. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Χαλκίδα, στον αδερφούλη μου τον Χρήστο, που είναι εκεί στο μαγαζί και μας ακούνε όλοι, πελάτες και αφεντικά.
1: Καλημέρα σε όλους στη Χαλκίδα.
0: Στο Μανάβικο εκεί, το οικογενειακό. Και η Σμαράγδα είναι έτοιμη για να παίξουμε. Πάμε να την υποδεχτούμε. Καλημέρα, Σμαράγδα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά. 3 και 13, τέταρτη ημέρα είναι, να πω για μένα.
0: Επίτηδες σε διαλέξαμε εσένα σήμερα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τη σπάσει την κατεμιά.
1: Είναι τυχερή σου μέρα επειδή σε πήραμε τηλέφωνο, ή τυχερή σου μέρα γενικά το 3 και 13?
2: Αυτό, αλλά είναι γενικά τυχερή μου μέρα 3 και 13.
0: Αχ, Σμαράγδα, μου δίνεις μια μεγάλη παρηγόρια αυτή τη στιγμή, να ελπίζω. Σε παρακαλώ πολύ, έλα να κάνουμε το καλύτερο. Ένα χιλιαρικάκι λοιπόν.
2: Το εύχομαι.
0: Λοιπόν, 1000 ευρώ στη διάθεσή σου. Θέλω να μου είσαι γρήγορη. Τι λέμε όταν μπλοκάρουμε?
2: Επόμενη.
0: Μπράβο.
1: Άλλη.
0: Πιο γρήγορο. Πιο σύντομη άλλη λέξη. Άλλη.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, να δώσω χρονόμετρο να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας περιμένει.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Βαθιά ανάσα και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια χώρα της Ευρώπης είναι γνωστή ως η χώρα των 1000 λιμνών?
2: Άλλη.
0: Ποιοι ήταν οι δύο βασικοί αντίπαλοι του στον Πελοποννησιακό πόλεμο?
2: Σπαρτιάτες, Αθηναίοι.
0: Πώς ονομάζεται η γωνία που είναι μικρότερη από 90 μοίρες?
2: Οξία.
0: Ποια θεά ήταν προστάτηδα του γάμου?
2: Προστάτηδα του γάμου, Εστία.
0: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το εμβληματικό Smells Like Teen Spirit?
2: Η Nirvana.
0: Ποιο είναι το 10% του 1500? Πόσο
2: το
0: είναι?
2: Το 15.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος και χαμηλότερο σε τονικότητα έγχορδο όργανο μιας συμφωνικής ορχήστρας?
2: Άλλη.
0: Ποιο άπε με εικονίδιο ένα κίτρινο φάντασμα έγινε διάσημο για τα μηνύματα που αυτοδιαγράφονται?
2: Το Snapchat.
0: Πώς ονομάζεται ο ιερός ναός των Εβραίων?
2: Συναγωγή.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, δεν ήσουν κακή.
1: Καθόλου κακή δεν ήσουν.
0: Μου χάσες λίγο χρόνο στην αρχή μέχρι να συντονιστείς. Δηλαδή, μου επαναλάμβανες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, σε παραδίδω στη ζωή τώρα για να σου κάνει το μάθημα. Γιατί πρέπει να μάθεις κιόλας.
1: Λοιπόν, Σμαράγδα, η χώρα των 1000 λιμνών είναι η Φινλανδία. Το Πελοποννησιακό πόλεμο τον βρήκες και μπράβο σου. Η θεά που ήταν προστάτηδα του γάμου ήταν η Ήρα. Ήρα, όχι Εστία. Το 10% του 1500 είναι το 150 και όχι το 15.
2: 150.
1: Σου φυγε ένα μηδενικό. Το μεγαλύτερο σε μέγεθος και χαμηλότερο σε τονικότητα έγχορδο είναι το κοντραμπάσο. Κατά τα άλλα, μας τα πήγες πάρα πολύ καλά.
2: Ξέρουμε για το άγχος της χάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Είδες... Χάρηκα που σας άκουσα και
0: να σου πω, είχες ακούσει εχθές καμιά απάντηση ή τα βρήκες όλα από το...
2: Όχι, ό,τι ήξερα και απλά αγχώθηκα. Δηλαδή και το 150 ήταν από βλακέ το κοντραμπάσο.
0: Το ξέρω.
2: Ήταν ότι χθες, ενώ ακούμε πάντα τις εκπομπές και τα σημειώνουμε και όλα φανατικά. Είχα εκπαιδευτικό και έχασα σχεδόν όλη τη διάρκεια των εκπομπών.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή όμως.
1: Να πεις την παρέα σου που έχεις εκεί πέρα να δηλώσει και αυτή η παρέα συμμετοχή και στο επόμενο θα είσαι εσύ το support.
0: Για πείτε μια καλημέρα να σας ακούσουμε όλους έτσι να μας φτιάξετε.
4: Επιτρέπετε να πούμε και από πού είμαστε?
0: Φυσικά.
4: Είμαστε από την εταιρεία Grill Bar και
0: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επόμενη να δει.
0: Σας περιμένουμε στο όνομα Πόλη Ζόφη το πράγμα να παίξετε.
2: Τέλεια.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: 92,9 Kiss, 3η και 13 Οκτωβρίου, εδώ στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Για τη ζωή, πρέ.
0: Και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε, έτσι λίγο να ξεφύγουμε.
1: Kiss, κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, σε ειδήσεις έτσι πιο ανάλαφρες θα πάμε τώρα. Θα μιλήσουμε λίγο για Eurovision, μιας και οι περισσότερες χώρες ξεκινάνε από νωρίς τις διαδικασίες της επιλογής τραγουδιού. Και η Σουηδία, που είναι και βετεράνος του διαγωνισμού, έχει το Melody Festivalen, που από εκεί βγαίνει η συμμετοχή κάθε χρόνο.
1: Καλά, δεύτερη Eurovision είναι αυτό.
0: Φέτος λοιπόν παρατηρήθηκε ρεκόρ συμμετοχών. Σου μιλάω για 4.077 συμμετοχές.
1: Ο Χριστός, καλά, είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Και το φαινόμενο που παρατηρήθηκε ιδιαίτερως έντονα φέτος είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας καλλιτέχνης, λέει, που έχει δηλώσει συμμετοχή με πάρα πολλές συμμετοχές. Δηλαδή, ένας έστειλε 14 τραγούδια.
1: Ένας παραγωγός με 14 τραγούδια.
0: Ναι. Το κάθε τραγούδι, λοιπόν, έχει άλλο είδος μουσικής.
1: Α, ωραία.
0: Αυτό, λοιπόν, έδωσε στους διοργανωτές, δημιούργησε την πεποίθηση ότι σίγουρα πολλές από αυτές είναι δημιουργημένες με AI.
1: Πραγματικά, πια κουράστηκα. Διαγωνισμός τραγουδιού είναι, όχι διαγωνισμός προγραμματιστή.
0: Όπως λοιπόν και πολλές συμμετοχές από τις 4.077, επίσης μπορεί να είναι AI. Παρόλα αυτά, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να περιορίσουν τις συμμετοχές AI, ούτε να περάσουν τις υποψηφιότητες μέσα από ένα πρόγραμμα που να δείχνει τι είναι AI και όχι.
1: Ναι.
0: Επομένως, παραδέχτηκαν.
1: Φαντάζομαι η μουσική είναι AI, όχι η φωνή, γιατί η φωνή δεν μπορείς να πας.
0: Φαντάζομαι για τη μουσική μιλάνε και αυτοί, δεν το διευκρινίζουν, αλλά φαντάζομαι για τη σύνθεση.
1: Ναι.
0: Οπότε παραδέχτηκαν οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ αυτού, μιας τόσο μεγάλης χώρας με τέτοια παράδοση στο διαγωνισμό, ότι δεν αποκλείεται η συμμετοχή που θα επιλεγεί φέτος για την Eurovision για τη Σουηδία να είναι προϊόν AI, τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μουσικός διαγωνισμός τώρα και βάζεις μέσα το AI, λίγο ακραίο μου φαίνεται, και πολύ εύκολα ρίξαν και αυτοί τα τείχη τους δηλαδή.
0: Νομίζω ότι είναι μάταιο να αντιστεκόμαστε.
1: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, πόσες εργατόρες από τη ζωή τους έχουν φάει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν να παίζουν ένα μουσικό όργανο, να μαθαίνουν να συνθέτουν, και τώρα να το αντικαταστήσουμε όλο αυτό με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Όπως η τεχνολογία έχει μπει σε όλα, σιγά σιγά μπαίνει και σε αυτό, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, αλλά ο διαγωνισμός τι θα είναι, ρε παιδί μου, ποιος θα δώσει τα καλύτερα prompts.
0: Έτσι κι αλλιώς, ο διαγωνισμός της Eurovision τα τελευταία χρόνια είναι ένα συνολικό θέαμα. Δεν είναι ούτε μόνο η σύνθεση, ούτε μόνο η φωνή, ούτε τίποτα. Παλιά λέγαμε ποια φωνή θα κερδίσει. Το 80 τόσο κέρδισε η Celine Dion. Πιο παλιά κέρδισαν η Άμπα.
1: Άρα σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι όλοι η AI Eurovision και δεν θα χρειάζεται
0: πολύ
1: να πηγαίνει
0: πιθανό
1: και κανένας καλλιτέχνης.
0: Πολύ
1: εκεί πέρα
0: πιθανό να είναι όλο
1: στενάχωρο,
0: χωρίς θεατές από κάτω, και να είναι ένα προϊόν, ένα φαντασμαγωρικό σοου, το οποίο θα είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Ava Max και Kings and Queens.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου, Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Εκεί σε 92,93 μόλις λεπτά μετά τις 9, που αυτό σημαίνει ότι περνάμε ήδη στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και σήμερα, παιδιά, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι, αναρωτιέμαι τώρα, να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, είναι η απάντηση, και αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν, και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό.
1: Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Η ομπρέλα επιστρέφει και επίσημα στα καθημερινά μας αξεσουάρ. Σκουλαρίκι, τσάντα, καπαρτίνα, ομπρέλα. Αυτό είναι το σετάκι πλέον.
1: Να σε δω με σκουλαρίκι, τσάντα, καπαρτίνα τώρα. Τώρα θέλω να σε δω.
0: Λοιπόν, στους 20 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία, 20-21 το πολύ, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, και την ομπρέλα κυριολεκτικά δεν την αποχωριζόμαστε, γιατί οι βροχές θα είναι τοπικές και γενικότερες σε όλες τις περιοχές της Αθήνας όλη τη διάρκεια της μέρας.
1: Κινησούλα υπάρχει αρκετή στους δρόμους Αθήνας αυτή τη στιγμή. Με ένα Κηφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας κατά κύριο λόγο έχει κίνηση όλη την έκταση στην άνοδο. Η κάθοδος εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης και του Ψυχικού έχει λίγη κινησούλα. Η Μεσογείο στην κάθοδό τη κάπως δυσκολεύει. Στο κέντρο η Αρδιτού και η άνοδος και η κάθοδος είναι δύσκολα, όπως και η Βασιλή Σοφίας, όπως και η Λεωφόρο Συγκρού, από το ύψος της Καλυθέας μέχρι και την Γκαλιρόης, παιδιά. Κάντε υπομονή, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί έρχεται ο Brian Adams με το Everything I do it for you.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου και είστε συντονισμένοι στον 92,9 KISS και ακούτε το αγαπημένο σας Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Λοιπόν, όλο διαβάζουμε και όλο μαθαίνουμε καινούριους τρόπους για να καταπολεμήσουμε το άγχος μας. Το άγχος γενικά στις μέρες μας είναι το νούμερο ένα.
0: Όλοι έχουμε αγχώδια ταραχή. Ξεκινήσουμε από εκεί. Αν πας σε ένα ψυχίατρο, το πρώτο πράγμα έχεις αγχώδια ταραχή.
1: Βέβαια. Ο καθένας λοιπόν, καθημερινά μας έρχονται καινούργιες πληροφορίες και καινούργιοι τρόποι για να καταπολεμήσουμε το άγχος μας. Ένας καινούργιος είναι να παίρνουμε την αναπνοή του λιονταριού. Δεν ξέρεις την αναπνοή του λιονταριού?
0: Δυστυχώς την έμαθα.
1: Ανοίγεις διάπλατα το στόμα. Πάμε όλοι μαζί και εσείς που μας ακούτε. Βγάζετε εκτεταμένα τη γλώσσα έξω, όσο μπορείτε πιο έξω. Μην μιλάς. Εσύ κάνε μόνο, μην μιλάς. Ανοίγετε λοιπόν διάπλατα το στόμα. Βγάζετε τη γλώσσα έξω. Πάμε κι άλλο, μπορείτε. Μπορείς, βγάλε κι άλλο τη γλώσσα έξω. Μην μιλάς, φεύγουν σάλια. Βγάζετε τη γλώσσα έξω και εκεί αρχίζετε σιγά σιγά να κάνετε, παίρνετε εισπνοή και πολύ σιγά σιγά να κάνετε την εκπνοή. Σαν τα λιοντάρια.
0: Λοιπόν, στο στόμας μου.
1: Είδες, αυτό χαλαρώνει τη γνάθο, γιατί καθημερινά λέει πιέζουμε τη γνάθο και τον αυχένα χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Και έτσι αυτή η άσκηση χαλαρώνει όλα εδώ τα μαστάρια, τα τέτοια, εδώ τους μυές. Και χαλαρώνει όλη η εισπνοή και η εκπνοή και αυτό μας χαλαρώνει γενικότερα.
0: Καλά, εμένα πιάστηκε το τσαούλια μου, πιαστήκανε.
1: Τσαούλια λέγονται.
0: Αυτά τα πράγματα που έχουμε.
1: Για να πιάνετε, γιατί είναι πιασμένο.
0: Καλή μου, είχες πανοκέφαλος. Θέλω να πεις αυτό που έκανα.
1: Λειτουργήσε.
0: Πώς λειτουργήσε?
1: Ξεαγχώθηκες, πες αλήθεια.
0: Όχι, αγχώθηκα περισσότερο τώρα. Πού θα φτάσει η γλώσσα μου? Πονάω, δεν μ' αρέσει. Κάντε το κι εσείς, παιδιά, και στείλτε μας το Viber 6942-929-929.
1: Παιδιά, κάθομαι απέναντί της, μέχρι εδώ έφτασε η γλώσσα της.
0: Αλήθεια, έχω μεγάλη γλώσσα. The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Δεν το πιστεύω πόσο κόσμο έχω ξεαγχώσει με αυτή την εισπνοή του λιονταριού.
1: Μου έχει φύγει το σαγόνι, πονάμε και ασπρόνο κέφαλο, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Παιδί μου, έχουν έρθει μηνύματα στο Viber. Μήπως τελικά πρέπει να το κάνουμε ενότητα.
1: Σε βρίζουν τα μηνύματα στο Viber, δεν του έχει πιάσει ασπρόνο κέφαλο.
0: Του έχει πιάσει ασπρόνο κέφαλο γιατί είναι πιεσμένοι. Όταν οξυγονώνεται ο εγκέφαλο και το σύστημα, ναι, αυτό χαλαρώνει και δημιουργείται, οξυγονώνεται, γι' αυτό έχει πονέ. Παιδιά, είναι
1: εγώ είχα καιρό να ανοίξω τόσο πολύ το στόμα μου.
0: Παιδιά, είμαι γκουρού. Είμαι γκουρού. Έχω ξεαγχώσει πάρα πολύ.
1: Δεν έχει ξεαγχώσει, μας δίνει στο νοσοκομείο.
0: Τίποτα, θα εισηγηθώ να κάνουμε κάθε πρωί 5 λεπτά γυμναστική.
1: Του
0: στόματος. Εδώ, να γυμνάζουμε.
1: Να ξεαγχωνόμαστε. Να μιλήσουμε λίγο για τη Μαράια για να ξεαγχωθούμε καλύτερα.
0: It's time!
1: It's time! Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Ναι, Genius Travel, γιατί Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Σου λέει τώρα χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών στην Αίγυπτο για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και στην και οχταήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, όπου κανείς κάνει αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο γύρω από φωτιά κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας.
1: Άμα θέλετε να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπείτε τώρα στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, παιδιά, για να κερδίσετε για τη συναυλία της Mariah Carey, έτσι.
0: Και μπείτε και στο travelgenius.gr για online κρατήσει σε όλη την Ελλάδα, γιατί είπαμε, η Genius Travel σας πάει κατευθείαν στη Μάλτα και στη Mariah Carey.

0: Τζίγλου, νταμπαντίνταμπαντά, εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό ηλιόλου στο πρωινό. Καλά, πώς με καίει ο ήλιος απ' έξω.
1: Τι λες, μα τι έχεις πει πάλι.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια. Έχεις συνεφιά. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Τον ίδιο πίνουμε. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο καιρός, πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να είμαι έξω και να περπατάω σε υγρό χώμα.
1: Ξυπόλυτη στους υγρούς.
0: Ξυπόλυτη, μη σου πω να βγάλω και τα ρούχα να μείνω με το βρακί τελείως και να πασαλιφτώ κάτω στις λάσπες.
1: Φώναξε με να στραβήξω ένα βίντεο.
0: Σαν το γρόνι.
1: Όταν ήρθε η ώρα, για το καλό.
0: Αργύρι μου.
1: Πάμε σε έρευνα του ΕΚΠΑ.
0: Φυσικά, πάμε σε έρευνα του ΕΚΠΑ και εγώ μπορεί όταν ήμουν μικρή να ήθελα να γίνω ηθοποιός, που μετά κατέληξα να είμαι content creator στα social media και ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουν αλλάξει και πολλά από αυτά που ήθελα και εγώ όταν ήμουν μικρή. Ένα στους 4 εφήβους σου λέει ότι θέλει να γίνει influencer.
1: Πρωτότυπο.
0: Και θέλει να ασχοληθεί γενικότερα με τα social media. Είτε αυτό είναι TikToker, YouTuber, influencer κτλ.
1: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση το ότι το influencing γενικότερα και τα social media είναι η πρώτη επιλογή. Μου κάνει εντύπωση η δεύτερη επιλογή.
0: Να πω για την πρώτη επιλογή όμως, γιατί την επιλέγουν οι περισσότεροι.
1: Να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό πρώτα. Η πρώτη θέση λοιπόν είναι τα social media και η δεύτερη θέση είναι η ψυχολογία, παιδιά. Δηλαδή πώς συνδέεται κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι επιλέγουν τα social media γιατί θεωρούν ότι είναι εύκολα χρήματα.
0: Αυτό είναι εύκολα είναι χρήματα, είναι κάτι που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται αρκετή δουλειά, ότι
1: ακριβώς
0: δεν χρειάζεται πανεπιστήμιο για να μπορείς να κάνεις social media.
1: Η ψυχολογία όμως που είναι η δεύτερη επιλογή χρειάζεται πάρα πολλά πανεπιστήμια, πάρα πολύ διάβασμα. Πώς συγκλίνουν αυτές οι δύο επιλογές?
0: Αυτές οι δύο συγκλίνουν γιατί η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογία πλέον έχει γίνει μεγάλη μόδα στα social media. Δηλαδή η μέρη ψυχικής υγείας, το να μάθουμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση το αυτός είναι νάρκισος, αυτός είναι toxic, αυτός είναι... Στα social media αυτή τη στιγμή η ψυχολογία, σε πολλά εισαγωγικά ψυχολογία, γιατί δεν είναι αυτό ψυχολογία.
1: Ναι, γιατί είναι κομπογεννήτικη ψυχολογία. Ο καθένας βγάζει ένα ψυχολογικό συμπέρασμα.
0: Φυσικά, αν και το να κλινικοποιείς όλους τους ανθρώπους τώρα με βάση όχι ψυχολογικούς όρους, αλλά ψυχιατρικούς όρους, δεν θεωρείται ψυχολογία. Και έχει διεγείρει το ενδιαφέρον όλων των εφήβων αυτό το επάγγελμα.
1: Διεγείρει.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε ζωή.
0: Ναι, εντάξει, μιλάω και ελληνικά ενίοτε. Τέλος πάντων, παιδιά, να σας πω τώρα για το influencer λίγη, γιατί τα κακά τα ψέματα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πες.
0: Πρώτον.
1: Άνοιξε το στόμα σου.
0: Πρώτον, δεν είναι εύκολα λεφτά και θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχεις καμία γνώση για να γίνεις influencer. Πρέπει να ξέρεις από marketing, από μοντάζ, από σενάρια, από πολλά πράγματα.
1: Μαθαίνουν, η αλήθεια είναι. Μοντάζ πια ξέρει και κουτσιμαρία.
0: Φυσικά. Δεύτερον όμως, πλέον είναι τόσο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τα social media που για να ξεχωρίσεις πρέπει να κάνεις κάτι ακραίο. Πρέπει να κάνεις, να είσαι, τι να σου πω, να είσαι πολύ διαφορετικός για να ξεχωρίσεις ή να κάνεις πολύ ωραίες χλαμάρες.
1: Απ' την άλλη, δεν διαπρέπουν μόνο όσοι ξεχωρίζουν. Okay, αυτοί που ξεχωρίζουν, αλλά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, παιδιών που το κάνουν καλά. Και υπάρχουν.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή υπάρχει,
0: αλλά
1: υπάρχει
0: ξεχωρίζουν
1: χώρος.
0: Αυτοί. Είναι άτομα που ξεχωρίζουν. Δεν είμαι σίγουρη για το αν υπάρχει χώρος πια, γιατί πλέον ήρθε το AI, που σε λίγα χρόνια τα social media θα είναι μόνο AI βίντεο. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, άμα το δεις πώς πηγαίνει το πράγμα, δεν έχεις δει που κυκλοφορούν στο TikTok ολόκληρες σειρές με AI χαρακτήρες.
1: Βαριέμαι πάρα πολύ. Απορώ πώς κολλάτε με αυτά τα πράγματα.
0: Σε λίγο καιρό θα κολλήσουν όλοι με αυτό. Όπως γίνεται και με τη μουσική, που δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας ένα τραγούδι να είναι λίγο AI. Σιγά τώρα βάλανε ένα αξόφωνο AI και τι έγινε. Σε λίγο θα είναι ολόκληρα τα τραγούδια AI και δεν θα καταλαβαίνουμε και τίποτα. Και όλα τα βίντεο και γενικά, παιδιά. Γυρίστε αλλού. Τα social media δεν θεωρώ ότι θα είναι για πολύ καιρό επάγγελμα.
1: Το πιστεύεις,
0: Φυσικά και το πιστεύω. Αλήθεια σου λέω. Δεν θα είναι για πολύ καιρό.
1: Μεγάλο ερωτηματικό βάζω. Δεν ξέρω, αλήθεια. Και δεν ξέρω τι να ευχηθώ κιόλας. Να έχεις δίκιο ή να μην έχεις.
0: Έχω δίκιο.
1: Επειδή μου τη σπάς, να μην έχεις.

0: Κι σε 92,9 παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι 3η και 13 Οκτωβρίου και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσουμε προσκλήση για το θέατρο.
1: Φυσικά.
0: Γιατί μπορώ και γιατί μ' αρέσει και γιατί γουστάρω και γιατί συμμετέχω και στην παράσταση. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης λοιπόν, η θρυλική pop κομμωδία του Άκη Δήμου. Ξεκινήσαμε πρώτο Θεός 8 Οκτωβρίου, την προηγούμενη Πέμπτη. Δεν έχω παράπονο, παιδιά. Δόξα τω Θεώ, ήταν γεμάτο το θέατρο.
1: Πάκι, πάρα πολύ ωραία η παράσταση, βρε παιδιά. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Πραγματικά σας μιλάω μέσα από την καρδιά
0: μου. Τρελή κομμωδία. Για όλο το χειμώνα θα είμαστε στο θέατρο Φιλίπ, εκεί στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου. Μία τρελή ιστορία. Η Οκάστη Παπαδάμου, η απόλυτη ηρωίδα, που είναι η Φωτεινή Μπαξεβάνη, ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί, αφού λίγο πριν το μεγάλο τραπέζι δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστρα της γειτονιάς. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, γιατί το έργο έχει ανατροπές και πάρα πολύ γέλιο. Πρωταγωνιστούν η Αφέντο Μουτζουνάρα μου, αλφαβητικά τα πάμε, όχι.
1: Όχι λόγω... επειδή είσαι εσύ, ναι. Αλλά Αργύρης Αγγέλου πάντα πρώτος. Είναι λες και το κάνανε επίτηδες οι γονείς όταν σε ονομάσανε.
0: Ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννόπουλος, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, η Αγγελική Λάμπρη που βρισκόμαστε πρώτη φορά στο θέατρο, θεατρικά δηλαδή μετά το Παραπέντε. Χρήστος Τρυπόδης, Σόλον Τσούνης και στο ρόλο της Ιωκάστης η υπέροχη και η μοναδική Φωτεινή Μπαξεβάνη. Η προσκλήση λοιπόν είναι για αύριο Πέμπτη. Στις 8 η ώρα παίζουμε τις Πέμπτες. Θα τελειώσετε 10 η ώρα, θα έχετε τελειώσει. Θα πάτε να πιείτε και ένα κρασάκι υπερόχα.
1: Εκεί δίπλα στην Κυψέλη, τι ωραία.
0: Και αν θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις, μπαίνετε στο site του KISS 92,9, δηλώνετε συμμετοχή στη φόρμα Art Days και εκεί θα σας έρθουν κατευθείαν όταν κληρωθείτε οι προσκλήσεις στο mail σας για να έρθετε αύριο να μας παρακολουθήσετε από κοντά. Έχουν έρθει ήδη αρκετοί από εσάς και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με περιμένετε μετά για να μιλήσουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να πούμε για την, μου λέτε για την εκπομπή εδώ πέρα το πρωί. Επομένως, ένας τόπος συνάντησης ακόμα είναι το απόψε τρώμε της Ιωκάστης στο θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη. Σας περιμένω, μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή για προσκλήσεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε για τα ζωδιάκια, να δούμε τι μελιγενέστηκε σήμερα, μόνο εδώ στον 92,9 Kiss. This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
1: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: 92,9 KISS.
14: Πόσο κάνει 115-60?
15: 95.
14: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
15: Άζωτο.
1: Χαίρομαι πολύ.
14: Εσύ εχθές άκουγες KISS όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
15: Όλες.
14: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
15: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
11: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Κίσε 92,9, παρέμε τις πιο 90's στην Αττική.
1: Λάμψη μουσική μου. Να σου πω κάτι, με μετρονόμο, άμα δεν ξέρεις, άμα δεν έχεις σπουδάσει ποτέ κανένα όργανο, δεν έχεις γράψει τίποτα, είναι δύσκολο να γράψεις, να συνθέσεις καινούριο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ξέρατε ότι στο Hong Kong μπορείς να πληρώσεις για να ρίξεις κατάρα στους εχθρούς σου?
1: Αυτό θα κάνω. Θα πάω να πληρώσω στο Hong Kong και να σε καταραστούν.
0: Θες να καταραστείς κάποιον και να μην λερώσεις το κάρμα σου? Μπορείς να πληρώσεις 6 δολάρια ηλικιωμένες γυναίκες και αυτές να ξεκινήσουν να καταδιούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ έναν εχθρό, χτυπώντας με παπούτσι ένα χαρτί με το όνομα και στη συνέχεια το καίνε.
1: Άρα, αν δώσω 600 ευρώ, έχω περισσότερες πιθανότητες.
0: 6 δολάρια.
1: 6 επί 100.
0: Ποιος είναι ο στόχος σου τώρα?
1: Να καταραστώ εσένα.
0: Δεν σου φτάνουνε?
1: Όχι, θέλω να πιάσει σίγουρα η κατάρα.
0: Πού θα τα βρεις, βρε Καρμύρο, εσύ τα 600 δολάρια?
1: Θα ζητήσω από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Η Ευρυδίκη μπορεί να στα δώσει, αλλά η Ευρυδίκη με αγαπάει, δεν θα στα δώσει για να τα καταραστεί σε μένα.
1: Όχι αυτόν. Τέλος πάντων, θα
0: λοιπόν,
1: δείξουμε.
0: Αυτό. Όποιος θέλει λοιπόν να μην λερώσει το κάρμα του.
1: Στείλτε στο Viber του 92,9 εκεί από 6 δολάρια καθένα να καταραστώ όταν αργεί. Γιατί έτσι το αξίζει.
2: His Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 παιδιά και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, εδώ στο 10 παρατέταρτο περίπου, που πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα μας, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Η Σελήνη λοιπόν στο Σκορπιό σχηματίζει το πρωί τετράγωνο με το Δία και ενισχύει τις υπερβολές, τη σπατάλη και τις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Περισσότερη αυτοσυγκράτηση χρειάζονται Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι ζωή.
1: Έλεος!
0: Του τρίτου δεκαημέρου.
1: Τι αυτό. Του πρώτου είμαι εγώ.
0: Α, okay. Η πολύ ωραία κενή πορεία τη Σελήνη ευνοεί μόνο την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ. Φίλε Κριέ, μέτρα καλύτερα τις κινήσεις σου και μην επενδύεις περισσότερα οικονομικά ή συναισθηματικά από όσα πραγματικά μπορείς.
1: Ταύρε μου, αν έχεις γεννηθεί περίπου 10 με 15 Μαΐου, απόφυγε υπερβολικές αντιδράσεις και απαιτήσεις, γιατί κάτι μικρό μπορεί εύκολα να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, πολλά τηλεφωνήματα, μετακινήσεις, δουλειές και συζητήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα πιο φορτωμένο από όσο περίμενες. Μην υποσχεθείς ότι θα προλάβεις τα πάντα.
1: Καρκίνε μου, η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει περισσότερο εξωστρεφή και σε στρέφει σε έρωτα, διασκέδαση, παιδιά και δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Λιονταράκια μου, οικογενειακές απαιτήσεις, ένα θέμα σπιτιού ή συμπεριφορά ενός δικού σου ανθρώπου μπορεί να σε κάνει να αντιδράσεις πιο έντονα από όσο χρειάζεται.
1: Παρθένε μου, μία είδηση μπορεί αρχικά να σου παρουσιαστεί μεγαλύτερη ή σημαντικότερη από όσο τελικά θα αποδειχθεί, ενώ μία μετακίνηση ή συνάντηση μπορεί να αλλάξει πρόγραμμα.
0: Φίλε Ζυγέ, η Σελήνη στο Σκορπιό στρέφει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά, όμως το πρωινό τετράγωνο της με το Δία μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα που συνδέονται με φίλους, κοινωνικές δραστηριότητες και ένα μελλοντικό σχέδιο. Πρόσεξε επίσης μεγάλες οικονομικές προσδοκίες και ό,τι άλλο το περιμένει.
1: Σκορπιέ μου, η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και το τετράγωνο της με το Δία στην κορυφή του χάρτη σου μπορεί να σε κάνει πιο απόλυτο, απαιτητικό ή υπερβολικά αισιόδοξο για μια επαγγελματική υπόθεση. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις αντιδράσεις απέναντι σε ανθρώπους που έχουν λόγο στην πορεία σου.
0: Το ξότι, η Σελήνη στο Σκορπιό σε καλεί να κινηθείς πιο διακριτικά και να μην εξαντλήσεις την ενέργειά σου προσπαθώντας να προλάβεις τα πάντα. Μην θεωρήσεις μια πληροφορία δεδομένη πριν επιβεβαιωθεί.
1: Εγώ και ρε μου, μπορεί να υπερεκτιμήσεις τη βοήθεια που μπορεί να σου προσφέρει κάποιος ή να παρασυρθείς οικονομικά για να υποστηρίξεις ένα συλλογικό σχέδιο.
0: Υδροχοάκια μου και ζωή, κάποιος μπορεί να περιμένει πολλά από σένα ή εσύ να θεωρήσεις ότι μια πρόταση έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από όσες πραγματικά διαθέτει. Μην πιέσεις μια σημαντική επαγγελματική πρόταση να ολοκληρωθεί σήμερα.
1: Άλλη κουβά. Ψαράκια μου, η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει να θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να στραφείς σε ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες ή σχέδια για το μέλλον. Μην φορτώσεις όμως το πρόγραμμά σου περισσότερο από όσο μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Είναι τα ζώδια αυτές τις μέρες λίγο περίεργα. Σαν τον καιρό είναι τα ζώδια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν αποφασίσει τι θέλουν από τη ζωή μας.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, όμορφα μου πλάσματα. Το breakfast show κάπου εδώ αφήνει τα παπούτσια του και έρχεται να βάλει τις
1: τις γόβες της επενδύκης Βαλαβάνη.
0: Η παρομοίωση σου κάναμε σήμερα πραγματικά. Τα κατούκα τα κούτα τα κούνια απ' έξω που έρχεσαι.
1: Όχι, τις γεωργάκια να είναι τα τακούνια. Η Βαλαβάνη μου έρχεται με σνικεράκια.
0: Sneakers.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής καθαρής χωρίς διαφημίσεις και την καλύτερη της διάθεση που θα σας κρατήσει η παρέα από εδώ και στο εξής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Θα είμαστε εδώ με πολύ κέφι, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα και πολύ καλή διάθεση.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής που πιστέψτε με. Όταν ο καιρός δεν είναι καλά, εμείς είμαστε πολύ καλά.
0: Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Το σημερινό δίλημα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, ένα χρόνο να πληρώνεστε από την εταιρεία σας και να μην πατάτε πόδι ή να πάρετε από τούδε και στο εξής 500 ευρώ αύξηση?
1: Αργύρι, νομίζω είναι το πιο δύσκολο δίλημα που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής, αλήθεια σου λέω.
3: Εμάς φέτος μας κάνανε αύξηση 500 ευρώ στο μισθό. Οπότε έφερα και τις 365 μέρες να κάθομαι.
4: 500 άρα και είμαστε ok. Ας τις άδειες τώρα, πρέπει να δουλέψουμε.
5: Προφανώς και άδεια. Δεν θέλω να πηγαίνω δουλειά να τους βλέπω.
6: Για λέγα εννοείται την αύξηση. Βέβαια μετά από τον πρώτο μήνα θα βρίσκα έναν εντός αγωγικών καλό γιατρό να μου γράφει μια εντός αγωγικών καλή αναρωτική για... Οπότε θα του δίνω ένα χαρτζηλικάκι από τα 500 τα πρώτα.
1: Να πω κάτι, η Ελλάδα σε ένα ηχητικό ήταν αυτό.
0: Δεν είναι σαν και εμένα που είπα ότι θα πάρω τον ένα χρόνο αναρωτική και θα πληρώνομαι, αλλά θα βρω και μια δεύτερη δουλειά να έχω και ένα δεύτερο μισθό. Εγώ με τον Γιάννη μπορώ να χτίσω πολυκατοικίες μπορώ.
1: Αλήθεια.
0: Ένα τουριστικό αξιοθέατο λοιπόν στην Κίνα εγκατέστησε ψηφιακούς χρονομετρητές πάνω από τους θαλάμους των δημόσιων τουαλετών.
1: Κερδίζω.
0: Οι οποίοι δείχνουν ακριβώς πόση ώρα βρίσκεται κάθε άτομο στο εσωτερικό. Το σύστημα εδώ πέρα πάντως λέει στην Κίνα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά να είμαι μέσα στην τουαλέτα.
1: Αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Να απ' έξω να ξέρω ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο και άλλος λέει άντε τελείωνε ακόμα να βγει.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι το χειρότερο. Ότι είναι το κουτσομπολιό μετά. Ότι τι έκανε 5 λεπτά μέσα στην τουαλέτα. Σίγουρα έκανε το νούμερο 2. Δεν έκανε το νούμερο 1. Και θα βγαίνει και θα σε κοιτάνε σαν κατάπτυστο.
0: Μα είναι δυνατόν να βγαίνει έξω και να σου λέει με τις υγείες σας? Δεν θέλω. Είναι δυνατόν. Ποια χώρα της Ευρώπης είναι γνωστή ως η χώρα των χιλίων λιμνών?
7: Άλλη.
0: Ποιοι ήταν οι δύο βασικοί αντίπαλοι του στον Πελοποννησιακό πόλεμο?
7: Σπαρτιάτες Αθηναίοι.
0: Ποιο είναι το 10% του 1500? Πόσο
7: το
0: είναι?
7: 15.
0: Πόσο ονομάζεται ο Ιερός Ναός των Εβραίων?
7: Συναγωγή.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, δεν ήσουν κακή.
1: Καθόλου κακή δεν ήσουν.
0: Μου χάσες λίγο χρόνο στην αρχή μέχρι να συντονιστείς. Δηλαδή μου επαναλάμβανες τις ερωτήσεις.
7: Ναι. Δεν πειράζει. Είδες... Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να σου πω, είχες ακούσει εχθές καμιά απάντηση ή τα βρήκες όλα από το.
7: Όχι, όχι, όχι. Χθες, ενώ ακούμε πάντα τις εκπομπές και τα σημειώνουμε και όλα φανατικά. Είχα εκπαιδευτικό και έχασα σχεδόν όλη τη διάρκεια των εκπομπών.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή όμως. Πάμε να δούμε. Γιατί σχεδόν πάντα, ρε παιδί μου, θέλουμε να μασουλάμε κάτι το βράδυ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μικρά τρικάκια που μπορούμε να τα κάνουμε για να ξεγελάσουμε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο εγκέφαλος.
1: Να το ξεγελάσουμε, μπορεί αυτό το μήνυμα.
0: Μπορείς να φτιάξεις ένα αρωματικό τσάι.
1: Να το κάνω τι?
0: Να χαλαρώσεις σε διαφορετικό δωμάτιο ή θέση.
1: Να πάω στην τουαλέτα. Να πάω στην τουαλέτα που δεν μπορείς να το συνδυάσεις το φαΐ. Μόνο εκεί μπορώ να τη γλιτώσω.
0: Να διαβάσεις μερικές σελίδες από ένα βιβλίο. Από τον Τζελεμεντέ. Να κρατάς τα χέρια σου αποσχολημένα με κάτι που δεν λέω.
1: Αυτό μάλιστα. Εκεί δεν πεινάω. Εντάξει, βέβαια λέω ανάλογα.
0: Την τελική πιες λίγο νεράκι.
1: Αυτό, πιες λίγο νεράκι. Πιες ένα δύο λίτρα μας και φύγει αυτή η πείνα που έχουμε μέσα μας.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
1: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
4: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
4: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
3: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
4: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
7: Ξεπάγωσε!
8: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
9: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
8: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
10: σε Christmas mood.
11: All I want for Christmas is Kiss.
8: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
12: Καλώς τους μου, καλημέρα, είστε πάντα στο 92,9 Kiss, η ώρα είναι 10 και το ημερολόγιο γράφει 3η και 13. Και πριν μου έτσι αρχίσετε να αποφεύγετε σκάλες, μαύρες γάτες και οποιαδήποτε απόφαση, έχω ήδη φροντίσει για το γούρι μας. 92 λεπτά με 90 στενά επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ευρυδική Βαλαβάνη, Kiss at Core και ξεκινάμε. Εγώ πάντως λέω να μην αφήσουμε ένα νούμερο να αποφασίσει πώς θα πάει η μέρα μας. Πάμε λοιπόν να τις δώσουμε εμείς το ρυθμό με Rob Thomas, Lonely No More, και σε λίγο θα μιλήσουμε για τις μικρές μας προλήψεις και θα σας δώσω φυσικά δύο απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε τη μέρα με το δεξί. Μπορεί έξω να είναι λίγο χάλια μαύρα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με το δεξί κυριολεκτικά, για όσους το πιστεύουν.

Είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Ακούμε Backstreet Boys. Και σήμερα Τρίτη και 13, όπως είπαμε. Και θέλω να ξέρω αν ελέγξατε δύο φορές, αν πήρατε μαζί τα κλειδιά, το κινητό. Είστε από εκείνους που δεν επηρεάζονται καθόλου. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο Viber για να συζητήσουμε λίγο για αυτήν την έτσι ημέρα, την περίεργη Τρίτη και 13. Όπως και αν φύγατε όμως από το σπίτι, εμείς φροντίζουμε να έχετε στη διαδρομή σας 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή να πάμε να δούμε πού χρειάζεται υπομονή στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Παιδιά, χρειάζεται παντού. Αν είστε εκεί πίσω από το τιμόνι, καλή σας επιτυχία. Λοιπόν, ξεκινάω τα σημαντικότερα προβλήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, ειδικά στην άνοδο από Εγάλεως και πάνω ψηλά στην Κηφισιά. Είναι οι ουρές. Επίσης, στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή εκεί του Σκαραμαγκά, έχουμε θέματα πολλά στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Βλέπω από ψηλά, από Μαρούσι, που φτάνουν και μέχρι εκεί την Πανόρμου. Και έχουμε και θέματα στην Αττική Οδό, τα γνωστά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και επίσης έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας με καθυστερήσεις σε δρόμους γύρω από το Κολονάκι, την Πλάκα, το Ψαροδρόμιο. Και επίσης έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας με

0: Στο 92,9 εκεί συνεχίζουμε με 90's του νέου επιτυχίες. Και μιας και είναι 3η και 13, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε γούρι. Ένα αντικείμενο που παίρνετε μαζί σε μια σημαντική ημέρα ή μια μικρή έτσι κίνηση που κάνετε πριν από κάτι που μπορεί να σας αγχώσει, τέλος πάντων. Η ημερομηνία θεωρείται γρουσούζικη και στην ελληνική παράδοση, ενώ σε άλλες χώρες περισσότερο φοβούνται την Παρασκευή και 13. Αυτό όμως που βρίσκω εγώ πιο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με ψυχολόγους, οι μικρές τελετουργίες μπορούν για ορισμένους ανθρώπους να μειώσουν το άγχος, ακόμη και αν το γούρι δεν αλλάζει μαγικά το αποτέλεσμα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαγικά όμως μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα εάν σημειώσετε τις απαντήσεις που σας δίνουμε κάθε μέρα εμείς εδώ, η παραγωγή για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Και ναι, ήρθε αυτή η στιγμή που θα σας πω μία απάντηση από τις 10 που θα σας κάνει αύριο ο Αργύρης. Η πρώτη απάντηση λοιπόν που σας δίνω είναι Κοατσέλα. Γράψτε μου έτσι κάπου στα χαρτάκια σας που θα τη βρείτε αύριο το πρωί σε περίπτωση που κληρωθείτε για να παίξετε, και θα σας δώσω εγώ ακόμα μία απαντησούλα στην επόμενη ώρα. Λοιπόν, 92 λεπτά συνεχίζουμε με Λατορτούρα και Σακύρα, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss και τα 92 λεπτά συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αν νομίζατε ότι Οκτώβριος απλώς έτσι μας έκανε μια μικρή υπενθύμηση ότι μπήκε το φθινόπωρο, μην σας πω ότι σιγά σιγά μπαίνει και ο χειμώνας, γιατί έχουμε επιδείνωση. Θα παρουσιάσει επιδείνωση ο καιρός από το απόγευμα σήμερα, με κακοκαιρία που εντείνεται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αναμένεται να διαρκέσει όλη τη νύχτα, έτσι συνοδευόμενη από πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νοτιάδες με αρκετή υγρασία, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που γινόταν. Και έχουμε και προειδοποίηση για αυξημένη προσοχή στην Αττική ιδιαίτερα, καθώς ο συνδυασμός των βροχοπτώσεων και με τον αέρα με τους βοριάδες μπορεί να προκαλέσει έτσι σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα. Άνεμοι λοιπόν που θα φτάσουν 8 με 9 μποφόρ, προκαλώντας έτσι. Θέλει προσοχή. Αν έχουμε τέτοια πράγματα, να μείνουμε μέσα στο σπίτι μας, δεν χρειάζεται να κυκλοφορούμε έξω, έτσι. Και έχουμε και έκτακτο δελτίο καιρικού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες πιθανόν με χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν και τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Ελλάδα, τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Κρήτη. Οπότε συνιστούν προσοχή και εμείς εδώ είμαστε για να τα λέμε, να τα συζητάμε και να προσέχουμε, έτσι. Ομπρελίτσα, ζακετούλα να πάρετε και αν έτσι ξεπροβάλλει λίγο ο ήλιος, που δεν νομίζω, μην τον εμπιστευτείτε, έτσι.

0: Kiss. Παίζετε μουσικάρες.
1: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Είστε πάντα στο 92,9 Kiss και ανάμεσα στις 90's του νέου επιτυχίες μας. Πάμε μια μικρή απόδραση χώρες να φύγουμε από την Αθήνα. Έχω μια πάρα πολύ καλή πρωτασούλα για το Σάββατο. Μια ωραία έτσι, ένα ωραίο απόγευμα που θα αφιερώσετε στον εαυτό σας. Στις 17 Οκτωβρίου, βάλτε το στο καλεντάρι σας, το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί το Wellness Day. Μια εμπειρία με κίνηση, με yoga, με breathwork, με χαλάρωση, μουσική και δραστηριότητες που μπορείτε να ανακαλύψετε ακόμη και αν δεν είστε φανατικοί της γυμναστικής. Η έναρξη είναι στις 4 το απόγευμα, η προσέλευση γίνεται από τις 3:30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε πάρτε την παρέα σας και βάλτε το στο προγραμματάκι σας. Είναι μια ωραία έτσι, πρωτασούλα για αν δεν έχετε να κάνετε κάτι το Σάββατο, να πάτε εκεί. Εμείς συνεχίζουμε με Faithless και Insomnia, αυτό το επικό τραγούδι.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Πρωινό Τρίτη 92,9 Kiss και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας και αν μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε. Από τις 10 το πρωί παίζουν οι αγαπημένες 90s του νέου επιτυχίες για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πώς πάει η περίφημη Τρίτη και 13 μέχρι στιγμής, όλα καλά? Εάν όχι και τόσο, μένετε εδώ γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ ωραία πράγματα να μοιραστούμε και φυσικά πολλή μουσική, έτσι.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Εδώ στο 92,9 Kiss υπάρχει ένας τρόπος να αρχίσετε να σκέφτεστε Χριστούγεννα ενώ ακόμη είμαστε στον Οκτώβρη. Η Mariah Carey live στη Μάλτα μέσα από τα Kiss World Concerts. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στέλνουν έναν τυχερό ακροατή με το Plus One του σε τριήμερο ταξιδάκι για να τη δουν και να την απολαύσουν από κοντά. Το ταξίδι περιλαμβάνει, ακούστε, αεροπορικά, δύο νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και τα εισιτήρια για τη μεγάλη αυτή συναυλία στις 8 Δεκεμβρίου. Μαζί σας στο ταξίδι, ακούστε, θα βρίσκεται και ένας παραγωγός του Kiss για να κάνετε την παρεούλα σας, να πείτε τα νέα σας, γενικότερα να περάσετε φανταστικά. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή για να δείτε live τη Mariah Carey στη sold out συναυλία Christmas Time Live in Malta. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την δεύτερη απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Πάμε όμως τώρα εδώ στο 92,9 Kiss, ακούμε Bruno Mars, Lady Gaga, Die With a Smile.

0: 90's του Now, επιτυχίες παίζουν στο 92,9 Kiss και πριν ολοκληρωθούν έτσι τα 92 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, ήρθε αυτή η ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ήρθε η ώρα για την δεύτερη δική μου απάντηση στο αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε παρακαλώ Ερμούπολη. Την πρώτη την ακούσατε νωρίτερα, κρατήστε και τις δύο, συνεχίστε να έτσι μαζεύετε, να συλλέγετε τις υπόλοιπες μέσα στην ημέρα και αύριο στις 9:20 συντονιζόμαστε όλοι εδώ στο Breakfast Show για το 1000 ευρώ το λεπτό. Τρίτη και 13 σήμερα, αλλά εμείς προτιμάμε να δίνουμε την τύχη, έτσι στην τύχη μια μικρή βοήθεια. Και τώρα έχω μια ερώτηση, όταν ακούτε ρε παιδιά ένα απόγευμα για τον εαυτό σου, τι σκέφτεστε, ότι να κινηθείτε ή να χαλαρώσετε? Γιατί στο Wellness Day του The Hellenic Sports Park το Σάββατο 17 Οκτωβρίου χωράνε και τα δύο. Θα υπάρχουν fitness challenges για όσους θέλουν να δοκιμάσουν έτσι τις δυνάμεις τους στο fitness, αλλά θα υπάρχει και yoga, θα υπάρχουν breathwork και sound healing για όσους προτιμούν να κατεβάσουν έτσι λίγο, να ρίξουν τους ρυθμούς. Το event πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Holmes Place, ξεκινά στις 4 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Εσείς διαλέγετε από πού θα ξεκινήσετε. Σε λίγο εδώ μαθαίνουμε πώς οι αρνητικές ειδήσεις μπορούν να μας ακολουθούν μέχρι και στη δουλειά και πώς μπορεί να μας βάλει από νωρίς έτσι σε λάθος mood. Τώρα πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με Lola Young και Messi, επιστρέφω και με Adele.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
5: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Oracle.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Landless.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9 Kiss.
3: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
4: Άλλο.
3: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
4: Ναι, κάποιες είχα. Ήταν σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Είμαστε πάντα στο 92,9 Kiss, Adele Rolling in the Deep, 3η και 13, οι πιο προληπτικοί ίσως ξεκίνησαν ήδη τη μέρα λίγο πιο υποψιασμένοι. Και μην περάσω έτσι κάτω από σκάλα, μην τύχει κάτι περίεργο. Και κάπου εδώ έρχεται μια έρευνα που χωρίς φυσικά να αφορά την 3η και 13, δείχνει πόσο εύκολα αυτό που βλέπουμε και περιμένουμε μπορεί να επηρεάσει και τη διάθεσή μας. Σε μελέτη λοιπόν που έγινε, όσοι κατανάλωναν περισσότερες αρνητικές ειδήσεις ανέφεραν περισσότερο άγχος και λιγότερη ενέργεια στη δουλειά. Αντίθετα, η πιο θετική ενημέρωση συνδεόταν με περισσότερη αισιοδοξία και καλύτερη διάθεση απέναντι στους συναδέλφους. Αυτό προφανώς και δεν αποδεικνύεται ότι οι ειδήσεις προκαλούν από μόνες τους αυτή τη διάθεση, σε καμία περίπτωση. Αλλά το μήνυμα έχει έναν ενδιαφέρον. Αν ξεκινάμε τη μέρα μας ψάχνοντας τι μπορεί να πάει στραβά, είτε επειδή είναι 3η και 13 ας πούμε, είτε επειδή κάνουμε doom scrolling, ίσως τελικά μπαίνουμε από μόνοι μας σε αυτό το τρυπάκι, σε αυτό το mood. Οπότε σήμερα, παιδιά, λέω να δοκιμάσουμε το αντίθετο. Λιγότερη καταστροφολογία, λιγότερο scroll και ας δώσουμε στην 3η και 13 μία ευκαιρία για να μας εκπλήξει ευχάριστα.

0: Είστε στο 92,9 εκείς και να πάμε για κάτι πολύ πιο έτσι ενδιαφέρον. Δώρο διπλές προσκλήσεις για το Athens Tattoo Expo. Το Athens Tattoo Expo γιορτάζει φέτος 10 χρόνια και από 16 έως 18 Οκτωβρίου το παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι γεμίζει με περισσότερους από 170 κορυφαίους tattoo artists, tattoo contests, live DJ sets και έτσι εκθέσεις τέχνης, graffiti, street shows, BMX. Αν έχετε πάει σε Tattoo Expo, τα ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε και τι θα δείτε εκεί. Λοιπόν, σήμερα μέσα από το Kiss at Work μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλησούλες για όποια από τις τρεις ημέρες θέλετε. Οπότε μπαίνετε στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς εκεί. Κάπου εδώ η δική μας παρέα στον Kiss φτάνει στο τέλος της. Εύχομαι αυτή η Τρίτη και 13 να σας αποδείξει μέχρι το βράδυ πως μια ημερομηνία δεν μπορεί να αποφασίσει πώς θα πάει η μέρα μας, έτσι, κακά τα ψέματα. Και αν κάτι δεν πήγε όπως το θέλατε, αύριο έχουμε μια καινούρια αρχή, μια καινούρια μέρα και ένα νέο ραντεβού εδώ στις 10 το πρωί ακριβώς. Τώρα έρχεται η Μαρία Γεωργάκηνα που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzar de Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
11: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mode.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
14: Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Τρίτη και 13 σήμερα. Δεν θέλω να μου στενοχωριέστε, δεν θέλω να μου λέτε και να είσαστε προληπτικοί ότι κάτι θα συμβεί ίσα-ίσα. Εγώ λέω ότι εμείς αποφασίζουμε τι είναι τυχερό και τι όχι. Θέλω να πω ότι εμείς δημιουργούμε τη ζωή μας. Οπότε, εγώ αποφασίζω σήμερα ότι θα είναι μια πολύ τυχερή ημέρα. Η Μαρία Γεωργάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 και σήμερα στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκεί διαβάζουμε για την κακοκαιρία των επόμενων δύο ημερών. Παιδιά, δεν ξεκινάει από σήμερα πραγματικά η κακοκαιρία. Την ένιωσα πραγματικά στο πετσί μου χθες, γιατί είχα τη φαϊνή ιδέα να έρθω στην εκπομπή με τα πόδια και πήγα μετά μαρούσι μελίσια. Μιλάμε λούτσα, δεν καταλαβαίνετε. Με έπιασε μία μπόρα απίστευτη. Οπότε, να ξέρετε, ούτως ή άλλως, το νόημα είναι να έχουμε πάντα ομπρέλα μαζί. Και φυσικά εγώ, επειδή είμαι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, δεν έφερα πάλι ομπρέλα σήμερα. Τι ωραία! Λοιπόν, η Αττική, να ξέρετε, βρίσκεται στο επίκεντρο από αργά το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ σήμερα. Οπότε πάντα έχουμε την ομπρελίτσα μαζί, οκ. Okay. Για τις επόμενες δύο ώρες, το μόνο σίγουρο. Πάμε τώρα να βοηθήσουμε για το αυριανό παιχνίδι.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Να βάλουμε λοιπόν το χεράκι μας και εμείς για να κερδίσετε τα 1000 ευρώ αύριο στις 9 παρά 20 που παίζετε στο πρωινό παιχνίδι.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Να βάλουμε λοιπόν το χεράκι μας και εμείς.

0: Αγαπημένα 90 του Now στο 92,9 Kiss και αναρωτιέμαι τι μπορεί να μας καλέσει τη διάθεση έτσι μια καθημερινή ωραία μέρα, ακόμα και μια μέρα που δεν βρέχει. Τι μπορεί να μας καλέσει τη διάθεση? Θέλω να σας πω ότι διαβάζω για το ελληνικό κόλπο για να βρίσκουμε πάντα πάρκινγκ που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Μόνο εμείς οι Έλληνες το κάνουμε αυτό. Ορισμένοι οδηγοί λοιπόν προσπαθούν να κρατήσουν θέση στον δρόμο έξω από το σπίτι ή έξω από το μαγαζί τους, τοποθετώντας κόνους, κουβάδες ή άλλα αντικείμενα. Άλλοι αφήνουν ένα μηχανάκι, ας πούμε, σε μια θέση που θα μπορούσε να χωρέσει αυτοκίνητο και το μετακινούν όταν επιστρέψουν με το γιοταχή τους. Το πρόβλημα είναι ότι ο δημόσιος δρόμος δεν είναι ιδιωτικό πάρκινγκ, παιδιά, και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα πόσο δικοί μας θεωρούμε μια θέση που απλώς βρήκαμε ελεύθερη. Με αγάπη πάντα το λέω. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Naughty Girl και Beyoncé στο 92,9 Kiss.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: 92,9 Kiss.
12: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
11: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και η μουσική που αγαπάμε μπορεί να αλλάξει εντελώς όταν την ακούμε με διαφορετικό ήχο, παιδιά. Θέλω να σας πω για την Ray, το κορίτσι του Where is my husband. Ετοιμάζει μια ξεχωριστή συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 23 Οκτωβρίου, όπου θα παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ της. This music may contain hope σε συμφωνική εκδοχή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια συναυλία με τα γνωστά τραγούδια, αλλά για μια διαφορετική εμπειρία ακρόασης με τη φωνή της Ray και τις ενορχιστρώσεις στο επικέντρο. Να και διαφορετικό. Αγαπημένοι Cardigans, αμέσως τώρα My Favorite Game στο 92,9 Kiss.

Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Δεν ξέρω αν έχετε κατοικίδιο στο σπίτι και δει γατούλα, αλλά αυτά τα ζώα τι γίνεται, γιατί μας ξενυχτάνε τόσο πολύ? Που είναι 4 το πρωί, λες και έχουμε μωράκι στο σπίτι και αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα για παιχνίδι, φαγητό, γενική αναστάτωση στο σπίτι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλω να σας πω ότι οι γάτες έχουν από τη φύση τους περισσότερη δραστηριότητα, την αυγή και το σούρουπο, ενώ μπορούν να ξυπνούν τους ανθρώπους τους επειδή πεινούν ή ζητούν παρεούλα. Υπάρχουν όμως τρόποι να βελτιώσουμε την κατάσταση, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι να ξενυχτάμε κάθε βράδυ γιατί θέλει να παίξει γάτα. Το παιχνίδι λοιπόν μέσα στην ημέρα, ειδικά ένα παιχνίδι που μιμείται το κυνήγι και ένα βραδινό γεύμα, μπορούν να βοηθήσουν τη δημιουργία μιας πιο έτσι σταθερής ρουτίνας. Αν η γάτα λοιπόν ξυπνά συστηματικά για φαγητό, μπορεί να βοηθήσει και μια αυτόματη ταΐστρα. Κάπως να κοιμηθείτε κι εσείς σαν άνθρωποι, μπρο παιδί μου. Προσοχή βέβαια, αν μια μεγαλύτερη γάτα αρχίζει ξαφνικά νιαουρίζει μες τη νύχτα ή περιφέρεται, μήπως χρειάζεται έλεγχος από κτηνίατρο. Μην το αφήσουμε έτσι το γατί, το γλυκούλι. Σαντάνα και Μαρία Μαρία στο 92,9 Kiss.

0: Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss. Διάβαζα για τον Sylvester Stallone, παιδιά, ο οποίος μίλησε για ακόμα μία φορά για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε. Όταν βλέπαμε τώρα τον Sylvester Stallone στο Rocky, βλέπαμε έναν άνθρωπο που έμοιαζε να μην έχει όρια, έτσι. Πίσω όμως από το μειώδες αυτό σώμα που κρυβόταν, μία πολύ σκληρή πραγματικότητα. Ο ηθοποιός λοιπόν έχει μιλήσει για την αιμονή του με τη φυσική του κατάσταση τη δεκαετία του 80, αποκαλύπτοντας ότι έκανε χρήση αναβολικών και έδινε μάχη με τη βουλιμία. Στα γυρίσματα του Rocky 3 το σωματικό του λίπος είχε πέσει στο 2,6%, ενώ για 6 μήνες ακολουθούσε εξαντλητικές προπονήσεις και μια εξαιρετικά περιορισμένη διατροφή. Και εδώ να πούμε ότι είναι μια πολύ πολύ καλή υπενθύμηση, έτσι, ότι αυτό που θαυμάζουμε καμιά φορά στην οθόνη δεν μας δείχνει πάντα το τίμημα που πληρώνει ο άνθρωπος από πίσω. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Green Day στο 92,9 Kiss.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
4: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
21: Ξεπάγωσε!
22: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
23: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
22: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
24: σε Christmas mood.
25: All I want for Christmas is Kiss.
22: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Και με αυτόν τον καιρό που έτσι έχει αυτή τη συννεφιά και βρέχει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει ήδη σε Christmas mood και το περιμένουμε πώς και πώς. Καλώς ήρθατε. Τι ωραία που είναι σήμερα, 3η και 13. Όχι, τυχερή είναι η μέρα, εγώ θα πω. Και είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να θα περάσουμε φανταστικά και για την επόμενη ώρα. Δεν σας κρύβω ότι σε πολύ λίγο θα σας αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το αγαπημένο σας παιχνίδι, 1000 ευρώ το

0: Έρωτα Ρωματζόφτη στο 92,9. Και ήρθε η ώρα να σας βοηθήσω και εγώ με τη σειρά μου για να σας δώσω ακόμα μία απάντηση για το αυριανό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Χάρισον Φόρτ, λοιπόν. Γράψατε. Χάρισον Φόρτ, αύριο στις 9 παρά 20 παίζετε στο Breakfast Show. 1000 ευρώ ζεστά, ζεστά και μετρητά σε ένα μόνο. Χάρισον Φόρτ, αύριο στις 9 παρά 20 παίζετε στο Breakfast Show.

0: Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Τρίτη και 13 μόνο ο Γκαντέμι και δεν τη λες, αφού σήμερα ξεκινάει και πάλι το πρόγραμμα Προλαμβάνω, ανοίγοντας ξανά το δρόμο για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Η επανέναρξη του Προλαμβάνω συμπίπτει με τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Όλες οι δικαιούχες γυναίκες λοιπόν θα μπορούν να υποβληθούν δωρεάν σε μαστογραφία και όπου προβλέπεται σε υπερηχογράφημα μαστών χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Έτσι, κορίτσια μου, αν έχετε ενεργοποιήσει και εσείς την άλλη συνταγογράφηση, θα λάβετε ωραιότατο SMS με τα ψηφιακά παραπεμπτικά σας. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε όλες. Και μάλιστα, όταν βαριόμαστε ή ξεχνιόμαστε, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να παρακινούμε η μία την άλλη. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Benson Boone στο 92,9 Kiss.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης

0: και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: 92,9 της.
4: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
4: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Άζωτο.
6: Το χαίρο πολύ.
4: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Όλες.
4: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
3: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και μιας που ακούμε για Supergirls, να σας πω για το απόλυτο Supergirl των Χριστουγέννων. Φυσικά μιλάω για τη Mariah Carey. Και ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Οπότε μπαίνετε γρήγορα στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια και εμπειρίες, χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών σε Αίγυπτο για να κάνετε ρεβεγιόν, σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και στην 8 ημερή πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο. Είναι καταπληκτικά. travelgenius.gr.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και δεν ξέρω αν με αυτό το καιρό σας έχει ανοίξει όρεξη για ταξίδια και θέλετε να πάτε προς τα βόρεια, δηλαδή Σκανδιναβία. Πάντως υπάρχει μια γλωσσική διαφορά που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει μια λέξη που να αντιστοιχεί ακριβώς στο δικό μας παρακαλώ. Υπάρχει το ευχαριστώ, δηλαδή, στη Δανία, τη Σουηδία και την Νορβηγία. Η ευγένεια εκφράζεται διαφορετικά. Στη Σουηδία, ας πούμε, μπορείς να πεις τη λέξη τακ, που σημαίνει ευχαριστώ, ακόμη και όταν παραγγέλνεις ένα καφέ. Στη Νορβηγία πάλι μεγάλο ρόλο, έτσι, παίζουν ο τόνος της φωνής, ο τρόπος που ζητάς κάτι και φυσικά ένα χαμόγελο. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί στις σκανδιναβικές κοινωνίες η καθημερινή επικοινωνία είναι πιο άμεση, λέει, και λιγότερο τυπική. Πολύ μπερδεύτηκα. Εγώ τα είχα διαφορετικά στο μυαλό μου. Εγώ νόμιζα ότι εμείς ως λαός είμαστε πολύ πολύ πιο ζεστοί και εκεί στα βόρεια είναι λίγο ψυχροί. Τέλος πάντων, εδώ στο άρθρο διαβάζω κάτι άλλο. Πάντως το παρακαλώ δεν υπάρχει, μόνο το ευχαριστώ υπάρχει. Cry αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Kiss.
1: Φιλικής πέτσι, μας κάνατε το βόρειο παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Και μπορεί ο Ed Sheeran να μιλάει για κακές συνήθειες. Εγώ θα σας μιλήσω για την καλύτερη συνήθεια που έχετε. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12 από τη Μαρία Γεωργάκηνα. Πολλά γλυκά φιλιά, καλό μεσημέρι και πάρ' το ομπρέλα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzar de Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξεπάγωσε!
14: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
15: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
16: σε Christmas mood.
14: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
16: Και με ήλιο και με συννεφιά και με βροχή ακούμε 92,9 Kiss. Γεια σας, ξεκινάμε με Jennifer Lopez, με David Guetta και Savage Garden. Έχουμε νέα για σειρές, για εκθέσεις και για αυτοκίνητα. Την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας και σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο 92,9 Κις, στο Μαρούσι βρέχει και τώρα θα μάθετε ακόμα μία απάντηση που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι 42.195 χιλιόμετρα. Συνεχίζουμε με την Ellie Goulding. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Bebe Rexha που είπε πως το 2019 δεν έβρισκε φόρεμα για να πάει σε μια τελετή και πια την βοήθησε η Taylor Swift. Και πρέπει να της πούμε μπράβο, ακούμε πάντα 92,9

0: Τρίτη και 13 σήμερα, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες των νέων πρωταγωνιστών του Miami Vice. Νέη θρηλυκή σειρά των 80s που εδώ γνωρίζουμε ως η σκληρή του Miami επιστρέφει με τον Michael B. Jordan και τον Austin Butler. Αυτή τη φορά όμως σε ταινία την οποία θα δούμε το 2028 και θα διαδραματίζεται στο 1985. Τέλεια. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Metro Booming, θα ακούσουμε και την Natalie Bruglia, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: 92,9 Kiss.
8: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
7: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Hold on, 18 πριν από τις 3 και ο 92,9 εκεί που έχει τους καλύτερους διαγωνισμούς μαζί με την Genius Travel θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Εκεί θα μείνετε 2 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και έκπληξη, θα έχετε παρέα έναν παραγωγό του 92,9 εκεί. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο Breakfast Show στις 6 Νοεμβρίου. Η Genius Travel ξέρει ότι σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες, δεν πουλάει πακέτα. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, wow, ή αλλαγή χρονιάς στην έρημο Σαχάρα. Γι' αυτό μπείτε στο travelgenius.gr να τα δείτε και να κάνετε online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Τώρα ακούμε το Ain't No Sunshine, σε λίγο έρχεται και η Σακύρα στον 92,9 Kiss.

0: Τρίτη με βροχή στον 92,9 Kiss και η Kuka Art. Μια πρωτότυπη έκθεση με έργα τέχνης φτιαγμένα από σκουπίδια θα φιλοξενηθεί από αύριο στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Εκεί λοιπόν θα δούμε μοναδικά έργα φτιαγμένα με αντικείμενα της καθημερινότητας μέχρι και την Κυριακή. Θα είναι εκεί. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Κέιτο, θα ακούσουμε και τη Miley Cyrus εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει το δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Euro Jackpot

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλίναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot, η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλίναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
9: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
8: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
10: σε Christmas mood.
11: All I want for Christmas is Kiss.
8: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα. Στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
12: Αυτή την ώρα κάθε μέρα παίζετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan και αυτό θα συμβεί σε λίγο παραπάνω από 20 λεπτά από τώρα. Ακούμε 92,9 εκεί, στο ρολόι μας δείχνει 3 και 1, θα ακούσουμε Kato, θα ακούσουμε Bomb Funk MCs και Miley Cyrus. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για τον καιρό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πλάζαρος.

0: Ρίτη με βροχή στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα τώρα να σημειώσετε ακόμα μια απάντηση για τις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι Game of Thrones. Και αύριο θα βρέχει και την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με τις προβλέψεις, οπότε βγάζουμε τα διάβροχα από την ντουλάπα. Συνεχίζουμε τώρα με Frey και Terry Swims. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: From Dusk Till Dawn 92,9 Kiss και σήμερα 13 του μήνα. Πιάστε τα τηλέφωνα τώρα και ανοίξτε το Viber. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929 στο Viber. Πάμε πάλι, μήνυμα, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας 6942-929-929 στο Viber. Σήμερα θα κερδίσει ο 16ος ή η 16η και διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε την Αναστέιζια, θα ακούσουμε και τον Jason Derulo. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss.
8: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Με δείτε και σήμερα Τρίτη, ακούμε 92,9 Kiss και μετά το 500 της Fiat, το Beetle της Volkswagen, το Renault 5 και το Mini Cooper. Ακόμα ένας θρύλος της αυτοκίνησης επιστρέφει στους δρόμους. Είναι το Decevo της Citroën που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1948 και είχε λατρευτεί και στη χώρα μας. Θα επανέλθει λοιπόν το 2028 και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Είναι και ρετρό και φουτουριστικό ταυτόχρονα. Με το καλό να τα δούμε για από κοντά. Συνεχίζουμε με Σάους και Ρωσαματζώτη. Ακούμε 92,9 Kiss.

0: λίγο πριν τις 4 ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Ελένη. Για τις ημέρες με πολύ κόσμο στο σπίτι, η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις κοτομπουκές, ενώ για τους μεγαλύτερους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers με τσένταρ και σος μουσχάρδας, αλλά και τα mini cheeseburgers με μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τραγανό μπέικον. Έρχονται σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να δοκιμάζουν όλοι απ' όλα. Και επειδή γιορτή χωρίς γλυκό δεν γίνεται, δοκιμάστε τα με τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μία ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch με ρέντα Oreo strawberry μόνο με 13,90. Γι' αυτό μπείτε στο pizzafan.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε Mario Winans, θα ακούσουμε Candy Lam. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Σε σουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σε σουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
10: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mood.
14: All I want for Christmas is Kiss.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα. Στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.
0: Αυτή την ώρα έχει κίνηση παντού μα παντού. Η μέρα είναι δύσκολη, αλλά ακούμε επιτυχίες 90's to now και τα ξεχνάμε όλα. Η ώρα είναι 4:01 εδώ στον 92,9 Kiss. Έρχεται τώρα ο Mario Winans, έρχεται η Ντιλά, έρχονται και οι No Doubt και έχουμε ωραία πρόταση για Βόλτα. Αυτή την ώρα στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Παρέα με την Gwen Stefani και τους No Doubt, Τρίτη 13 του μήνα στο 92,9 Kiss. Ακόμα μια απάντηση θα μάθετε τώρα για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε τι αν θέλετε να κερδίσετε εύκολα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι η μέρα ανεξαρτησίας. Συνεχίζουμε με την Jennifer Lopez που φήμες λένε ότι έχει νέο ειδύλιο με τον star της country Keith Urban. Γράφτηκε μάλιστα ότι ετοιμάζουν νέα τραγούδια μαζί. Λες να τα ακούσουμε γι' αυτό. Ακούμε πάντα πάντως 92,9 και εσύ.

0: 13 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στην Εύβοιας, στις Ποράδες, στη Ρόδο, στη Σίμη και στην Κότα. Μαθήματα λόγω του καιρού θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ανακοίνωση για την Αττική. Αν το μάθουμε, θα ενημερώσουμε. Συνεχίζουμε όμως με τον υπέροχο Alex Warren και τον Ivla Rock που έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
4: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: 92,9 Kiss.
11: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
10: Αύριο το πρωί στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

13 του μήνα στον 92,9 και σε αυτό το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει το Wine and Art Festival με πάνω από 600 ετικέτες. Μαθαίνω με έκθεση με πάνω από 100 έργα τέχνης, σεμινάρια, DJ set και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Θα φιλοξενηθεί στο κτίριο Ολυμπιάς στην Οδό Αθηνάς. Σημειώνουμε λοιπόν. Τώρα θα ακούσουμε την Katy Perry. Σε λίγο έρχονται και οι υπέροχοι R.E.M. εδώ στον 92,9 και

0: is Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μην κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: see you again, λοιπόν, αύριο, γιατί σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ό,τι πρέπει για παρέα στην κίνηση και στη δουλειά και στο σπίτι. Θα σας δώσουν απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα παίξετε όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Μέχρι αύριο, λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά,
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα.
4: Ποιος είναι,
6: η ΔΕΗ.
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot

0: αμέτρητα, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
7: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
6: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
8: σε Christmas mood.
6: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
9: Αχ, κάθε φορά που ξεκινάμε το drive time λέω να φωνάζω It's time!
10: Α, ναι, σε
9: αλλά να μην το κάνω, ε.
10: Okay, όχι, καλύτερα.
9: Όχι, εντάξει, θα το κάνω. Καλησπέρα σε όλους. Είναι τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ μαζί σας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εγώ.
10: Εσύ.
9: Τι ιδρύθηκε σαν σήμερα πριν από 55 χρόνια?
10: Τι λένε οι ψυχολόγοι για όσους απολαμβάνουν μια βροχερή μέρα σαν τη σημερινή?
9: Έλα μου, ντε. 92.9. This is Kiss. Επίσης θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Και φυσικά θα παίξω μόνο μαφητό ζώο πράγμα.
9: Ακούγοντας πάντα την καλύτερη 90s νέα μουσική. Φύγαμε με Crazy Town, Butterfly. Come

0: Από το μεσημέρι και μετά δεν έπιασε η βροχή. Είναι η ιδέα μου γιατί είμαι εδώ πόσες ώρες.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω από τι ώρα ακριβώς.
0: Ούτε εσύ.
1: Εγώ βγήκα στο φως του ήλιου γύρω στις 12.30 και έβρεχε. Τώρα νωρίτερα δεν ξέρω τι γινόταν.
0: Σε καλή κατάσταση είμαστε και οι δύο. Και εγώ πριν από λίγο διαπίστωσα ότι βρέχει. Βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σκηνικό εμένα προσωπικά. Δηλαδή ίσως θα έπρεπε και εγώ να πάω να μείνω στο Λονδίνο κάποια χρόνια.
1: Αν σ' αρέσει αυτό το σκηνικό, ναι, θα σου άρεσε πολύ.
0: Αλλά όχι συνέχεια. Είπαμε.
1: Δεν είναι και συνέχεια.
0: Είναι. Λοιπόν, 18 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μια χαρά.
0: Βροχή και το ίδιο θα έχουμε και αύριο. Τετάρτη πάλι θα βρέχει. Και θα βρέχει όλη μέρα μάλλον αύριο. Και την Πέμπτη λίγο και την Παρασκευή επίσης αρκετά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με τη βροχή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ειδικά στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός επίσης και στα δύο ρεύματα, στο κομμάτι περίπου από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, αλλά και στα Σίδερα Γαλανδρίου. Η Μεσογείο του Παπάγου, η Ελλήμου Καταχάκη από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκη και με αρκετά προβλήματα. Στο κέντρο αυτή την ώρα είναι η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας και η Αρδιτού.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά θα μάθουμε τι αποφάσισαν πριν από 55 ολόκληρα χρόνια 20 Αθηναίοι.
1: Mm-hmm.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω το έχουν ακόμα αυτό.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Από ό,τι φαίνεται το έχουν ακόμα. Και μπορείτε, αν θέλετε, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας αυτό.
1: Okay.
0: Τι ακριβώς είναι, θα σας αποκαλύψουμε αμέσως μετά.

0: Despacito. Despacito στο 92,9 εκεί φυσικά, μόλις οι επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα πάμε να αποκαλύψουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Βεβαίως.
0: Τι είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί πριν από 55 χρόνια στην Αθήνα από 20 Αθηναίους. Και ναι, μάλλον θα το γιορτάσουν τώρα.
1: Βέβαια, 55 χρόνια είναι αυτά.
0: Λοιπόν, 55 ολόκληρα χρόνια και συνεχίζει η ίδια κατάσταση. Εκεί θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Γιατί σαν σήμερα πριν από 55 χρόνια, 20 Αθηναίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα σωματείο ταλαιπωρημένων συζύγων.
1: Πήγανε μέχρι και στο πρωτοδικείο, παρακαλώ, να πρωτοκολληθεί και να γίνει επίσημα. Όχι, είπε ξεγέλασε. Είναι επίσημο, φυσικά. Και είναι επίσημο σωματείο ταλαιπωρημένων συζύγων.
0: Δεν κάνουμε πλάκα, υπάρχει.
1: Όχι, παιδιά, είναι όντω υπάρχει.
0: Εσύ θα έμπαινε σε αυτό το σωματείο?
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είμαι, όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι κάποιοι που θα ήθελαν. Ναι, δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, αλλά είναι πολλοί που θα ήθελαν να μπουν σε αυτό το σύλλογο, φαντάζομαι.
0: Έχω να σου πω ότι αρκετά από τα μέλη τους είναι δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, γιατροί. Έτσι, τα ιδρυτικά μέλη, όπως είπαμε, ήταν 20.
1: Ναι.
0: Και ο σύλλογος θα είναι, λέει, ψυχαγωγικός και χιουμοριστικός. Οπότε γιατί να μην πεις? Νομίζω ότι θα γελάσεις πάρα πολύ.
1: Έτσι γράφει το καταστατικό. Έχουν μέχρι και καταστατικό. Βέβαια. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, έτσι, και όλα αυτά πριν 55 χρόνια.
0: Λοιπόν, θέλουν να μας πούνε οι ακροατές, κυρίως οι άντρες, έτσι, τι παράπονο έχουν από τις συζύγους τους,
1: ναι,
0: από τις συντρόφους τους. Δεν μπορεί, κάποιο παράπονο θα έχουν.
1: Και αν είναι τέτοιο το παράπονο που θα τους οδηγούσε να μπουν στο σωματείο ταλαιπωρημένων,
0: ναι,
1: συζύγων.
0: Να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Θέλουμε μόνο ταλαιπωρημένους συζύγους.
1: Μόνο.
0: Να μας στείλετε μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό. 6942-929-929. 90's to now. Όταν ακούς Teddy Swims, είσαι στον 90.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στον 92,9 Kiss φυσικά. Και ο δαχτύλος επέστρεψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο καλός μας. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα.
1: Ναι, από χθες.
0: Ναι, με την εφαρμογή βέβαια των περιορισμών κυκλοφορίας για την περίοδο 26-27. Να πούμε ότι Δευτέρα ως Πέμπτη ο δαχτύλος εφαρμόζεται από τις 7 το πρωί στις 8 το βράδυ. Και Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
1: Σαββατοκύριακο είμαστε ελεύθεροι.
0: Ναι, μπορούμε να...
1: όλοι μας στο δάχτυλο.
0: Να κοιμηθούμε, λέω. Α, μάλλον γιατί νιστάζω. Αυτόν τον καιρό.
1: Το θέλεις για ύπνο το Σαββατοκύριακο, εντάξει, οκ.
0: Θέλω να πάω και το καναπέ στο γραφείο μου πριν πούμε για εκπομπή.
1: Και το ζαχάρονες. Έλεγε σαν να ρίξω ένα ενυπνάκο τώρα.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε τώρα για να βάλουμε, να πούμε την απάντηση, να αποκαλύψουμε την απάντηση, μια από τις απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, και η επόμενη απάντηση είναι Δίας.
0: Ωραία, το σημειώσατε, τέλεια. Λοιπόν, μπείτε στο site μας και σε 929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Καθημερινά κάποιος στις 9:20 παίζει 1000 ευρώ με τον Αργύρη και τη Ζωή. Μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσει στις 10 ερωτήσεις που τις έχουμε αποκαλύψει από την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πιο σκονάκι δεν γίνεται. 1000 ευρώ θα πάρει μέσα σε ένα λεπτό. Μπαμ, μπαμ.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου.
5: 92,9 KISS.
9: Πόσο κάνει 115-60?
10: 55.
9: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
10: Άζωτο.
11: Το χαίρο πολύ.
9: Εσύ εχθές άκουγες KISS όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
10: Όλες.
9: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
10: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
5: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Orange στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Αυτό το βροχερό, φθινοπορεινό απόγευμα. Ημέρα έχουμε, έχω ξεχάσει πάλι.
1: Τρίτη και 13.
0: Καλή. Α, ναι. Α, ούτε καν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, απλά ενημερωτικά το είπα.
0: Δεν δίνω καν σημασία σε αυτά.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν πάνε να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ναι, απορώ με μερικούς που. Παρένθεση τώρα, που ασχολούνται με αυτή την ημερομηνία Τρίτη και 13, ότι είναι και καλά η ημέρα, δεν ξέρω εγώ τι. Ενώ οι υπόλοιπες 364 ημέρες είναι καταπληκτικές και η Τρίτη και 13 είναι αυτή που μας κάνει.
0: Είναι γρουσούζικη. Λες και άμα είναι να πάθεις τη βλακεία, δεν την παθαίνεις.
1: Σε όλο τον χρόνο είναι, τέλος πάντων.
0: Πραγματικά. Πάντως σήμερα η ημέρα είναι πάρα πολύ ωραία, βροχερή, έτσι, ρομαντική, κουχουλιάρικη. Mm-hmm. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτή η βροχερή ημέρα.
1: Και
0: εσένα αρέσει η βροχερή ημέρα. Φαντάζομαι ότι και άλλοι υπάρχουν εκεί έξω που τους αρέσει αυτή η μέρα. Αυτό το είδος δηλαδή ημέρας. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρετε πώς λέγεται αυτή η μέρα.
1: Πώς λέγεται.
0: Είναι γνωστή ανεπίσημα βέβαια ως πλουβιοφιλία.
1: Άκου τώρα πώς λέγεται η μέρα, ναι, όταν είναι έτσι βροχερή. Πλουβιοφιλία.
0: Δηλαδή, εμείς είμαστε πλουβιόφιλοι.
1: Ναι, όντως είμαστε.
0: Είμαστε.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι τυχαίο πάντως, το λένε και οι ψυχολόγοι. Καταρχάς, η έκθεσή μας σε φυσικούς ήχους, όπως είναι ο ήχος της βροχής, έτσι, mm-hmm, συμβάλλει στην ψυχική ανάκαμψη. Μας χαλαρώνει, μας ηρεμεί. Και μας κάνει να σκεφτούμε πολλά πράγματα, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, ξέρεις, του εαυτού μας. Τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν σας έχει πιάσει κάτι τέτοιο όταν έχει βροχή.
0: Εμένα με πιάνει.
1: Να αρχίσει έτσι λίγο να σκέφτεσαι.
0: Γιατί με τον ήλιο ξεσηκώνομαι και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Θέλω να πάω στη θάλασσα.
1: Εννοείται.
0: Ενώ τώρα είμαι πιο συγκεντρωμένη.
1: Είδες.
0: Πάντως δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, δηλαδή μελαγχολία, δεν είσαι λυπημένος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Αν κάποιος δηλαδή γουστάρει τέτοιες μέρες, είναι μια χαρά άνθρωπος. Έτσι, και υπάρχουν, λέει, το κάνουν αυτό και οι εξωστρεφείς και οι εσωστρεφείς.
1: Φυσικά.
0: Εξαρτάται. Τα γούστα του καθενός.
1: Φαντάζομαι ότι και εσείς είσαστε μια χαρά με τη βροχούλα, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
0: Φαντάζομαι ότι κάποιοι δεν θα είναι, αλλά it's okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε και όνομα αυτό ζωοπράγμα.
1: Α, ναι, για πάμε.
0: 2, 10, 80, 50.000. Θέλετε να παίξετε μαζί μας όνομα φυτό. Το δώρο μας είναι 50 ευρώ δώρο επιταγή. Και πού θα σας στείλουμε, παιδιά, μετά από μια γεμάτη μέρα με το συγκινήσει στους δρόμους? Νομίζω ότι θα αξίζουμε ένα γουαγκαμάμα, δεν το συζητώ.
1: Εννοείται.
0: Για να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας. Γιατί εκεί θα δοκιμάσουμε το καλύτερο και απεριόριστο σούσι της πόλης. Είναι φανταστικά. Έχει νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls. Έχει τα πάντα, οπότε θα δώσουμε και ραντεβού για να δοκιμάσουμε διαφορετικές γεύσεις.
1: Ωραία λοιπόν, πάμε και εγώ αγκαμάμα.
0: Ωραία, 2-10-80-50.000 για να παίξετε μαζί μας όνομα φυτό.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου Βασίλη.
0: Τι κάνεις, πως είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Και πού είσαι?
1: Με πετυχαίνετε στη δουλειά.
0: Α, ακόμα. Ναι. Τι ώρα τελειώνεις? Τι ώρα τελειώνεις?
1: Δεν είναι σίγουρο. Είναι δικό μου το μαγαζί και κάθομαι μέχρι να τελειώσω.
2: Α, εντάξει, άμα είναι δικό σου.
0: Έτσι πως το πες, αν δεν ήταν δικό σου το μαγαζί, καταλαβαίνεις ότι πήγε πρόβλημα.
2: Βέβαια.
0: Και τι μαγαζί έχεις, Βασίλη?
1: Με έπιπλα είναι.
0: Α, πού είσαι, παιδί μου? Α, πες.
2: Επιδιορθώσεις.
0: Πες, γιατί ψάχνουμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, διαφήμιση.
0: Ναι, διαφήμιση. Γιατί, τι να.
2: Αχαρνέ.
0: Μάλιστα, και φτιάχνεις έπιπλα.
2: Τα φτιάχνεις, δηλαδή τα επισκευάζεις κιόλας?
1: Κυρίως επισκευή, ναι.
2: Δηλαδή, επισκευή, ναι.
0: Έχω ένα παλιό μπουφέ, ας πούμε, και θα θέλω να τον ανανεώσω. Μπορώ να στο φέρω να μου το φτιάξεις?
1: Εδώ, η ειδικότητά μας.
0: Πώς λέγεται το μαγαζί σου? Συγγνώμη, σε διακόπτω, Αλέξανδρε.
2: Ναι, ναι.
1: Διαπχόλτσερ λέγεται.
2: Πώς?
1: Είναι δύσκολο. Τα πετσαρίες.
2: Τα πετσάρια είναι απόλυτη. Εντάξει, okay, το κατάλαβα.
0: Okay.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, Βασίλη, και να περάσουμε στο παιχνίδι, γιατί και εμένα με ενδιαφέρει κάτι. Εγώ έχω ένα καναπέ, ο οποίο τα μαξιλάρια του, αυτά που κάθεσαι, έχουν λίγο κάτσι. Αυτά μπορούν να διορθωθούν?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Φυσικά, θα πάω στο Βασίλη.
2: Ωραία.
0: Σωστά το λέω.
2: Μια χαρά.
1: Αυτά είναι. Βρήκαμε τουλάχιστον πελάτε. Στάμα δεν
2: κερδίζει. Βρήκε δύο πελατάκια τώρα.
0: Θα σημειώσουμε το όνομά σου γιατί, και το τηλέφωνο σου.
2: Έχω σημειώσει. Τα έχω σημειωμένα.
1: Έγινε, εννοείται. Μισή τιμή. Μισή τιμή.
2: Μισή τιμή. Οκ. Θα έρθουμε.
0: Καλά, είναι πολύ ωραία αυτή η δουλειά γιατί βρίσκουμε ό,τι θέλουμε.
2: Έλα, εσύ προχώρα τώρα να παίξουμε.
0: Λοιπόν, άκου Βασίλη στο Zoom τώρα. Παίζουμε το γράμμα νι. Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Ωραία, ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα όνομα.
1: Ενίκος.
2: Ένα φυτό.
1: Νεραντιά.
0: Το πιο συνηθισμένο καταφατικό επίρρημα.
1: Ναι.
2: Ένα σημείο του ορίζοντα.
1: Νότος.
0: Έτσι κάνει γάτα.
1: Μιάου.
2: Ένα αντικείμενο.
1: Ντουλάπα.
0: Συσκευή καπνίσματος της Μέσης Ανατολής.
1: Καργιλές.
2: Το αντίθετο του ηττημένος.
1: Νικητής.
0: Μια χώρα.
1: Νιγηρία.
2: Και ένα επάγγελμα.
1: Ναυτικός.
2: Αυτά είναι. Βασίλη, συγχαρητήρια.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Σωστός ο Βασίλης, ετοιμάζεται για γουάγκα μάμα.
0: Καλή,
1: αυτά είναι.
0: Καλή απόλαυση.

0: Σήμερα η ιστορία πίσω από το Sorry Seems to be the hardest word από τους Blue και τον Elton John. Γι' αυτό θα μιλήσουμε. Η ιστορία λοιπόν του παγκόσμιου hit αυτού του τραγουδιού κρύβει πίσω της μια ανατροπή στον τρόπο που έγραφε ο Elton John. Μια βαθιά μελαγχολία και μια άκρως επιτυχημένη συνάντηση γενεών με το boy band των Blue.
1: Το τραγούδι γράφτηκε το 1975 στο Los Angeles και κυκλοφόρησε το 1976 στο δίσκο Blue Moves του Elton John. Σχεδόν σε όλα τα τραγούδια τους, ο στιχουργός Bernie Taupin έγραφε πρώτα τους στίχους και μετά ο Elton John συνέθετε τη μουσική. Εδώ έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ο Elton John αυτοσχεδίαζε στο πιάνο και του βγήκε αυθόρμητα η μελωδία και η πρώτη γραμμή «What have I got to do to make you love me?». Ακούγοντας τη μελωδία, ο Taupin εμπνεύστηκε αμέσως στη φράση «Η συγγνώμη μοιάζει να είναι η πιο δύσκολη λέξη» και ολοκλήρωσε τους στίχους.
0: Αν και η original εκτέλεση του 1976 ήταν μεγάλη επιτυχία, το τραγούδι απέκτησε μια εντελώς νέα δυναμική 26 χρόνια μετά. Το βρετανικό boy band Blue ήθελε να διασκευάσει το κομμάτι για το δεύτερο άλμπουμ του One Love. Αντί απλώς να τους δώσει την άδεια λοιπόν, ο Elton John ενθουσιάστηκε με το group, τρελάθηκε, δέχτηκε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει μαζί τους, μετατρέποντας έτσι αυτή τη διασκευή σε ένα πραγματικά εμβληματικό ντουέτο. Η εκδοχή λοιπόν των Blue, αλλά και του Elton John, κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2002 και εκτοξεύθηκε στο νούμερο 1 των charts, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε πολλές ακόμη χώρες.

0: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΐ.gr / Fiber.
7: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
8: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
10: Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mood.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
14: Λοιπόν, θυμάσαι όταν ήμασταν μικρά που λέγαμε στους μαθητές μας, φίλους μας κλπ. Όταν προσπαθούσαν να αντιγράψουν κάποια πράγματα που κάναμε, μην κάνεις ό,τι κάνω.
15: Με πώς δεν το θυμάμαι.
14: Αυτό ισχύει για τους μεγάλους.
15: Εννοείται. Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
14: Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε αυτή την ώρα. Αφήνεις τα πιάτα για μετά ή τα πλένεις αμέσως?
15: Ποιοι ηλικιωμένοι οδηγοί μπορεί να χάσουν το δίπλωμά τους?
14: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck.
14: Ακούγοντας μεγαλύτερες 90s now επιτυχίες.

0: The Light in Our Soul από την Έλενα Παπαρίζου φυσικά στον 92,9 Kiss. Νιώθουμε ένα φως έτσι στην ψυχή να έχει έρθει.
1: Ναι.
0: Γενικά πάντως, ό,τι νιώθουμε έρχεται σε στέγη. 10 νέες παραγωγές έχουν έρθει για τη σεζόν 26-27. Ανοίγουν τις πρώτες τους θέσεις και μας δίνουν την ευκαιρία να μην χάσουμε εκείνη που τόσο περιμέναμε από το καλοκαίρι και την πρώτη ανακοίνωση. Ενώ 3 ακόμη συνεχίζουν την προπόληση με λίγες θέσεις διαθέσιμες.
1: Λοιπόν, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Λουκάς Τραυσκόφσκι, Λα Χόρτ, η Μπέλα Φρόντ, Ρωμαίο Καστελούτ, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης και πάρα πολλοί ακόμη.
0: Όλοι αυτοί μας συναντούν στη στέγη, ναι. Και μαζί τους ηχητική και εικαστική εγκατάσταση κλείναμεν στην Ωνάσης Μάντρα. Μας καλεί να συγχρονιστούμε με τον ήχο της σιωπής, δημιουργώντας ένα καταγάλανο υδάτινο τοπίο, πρόσεξε, με εκατοντάδες λευκά κεραμικά, μπολ, τα οποία επιπλέουν σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες πισίνες. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο, όντως είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπορείτε να ανακαλύψετε όλες τις παραγωγές της στέγης και να κλείσετε θέση στο onassis.org.
0: Ωραία, πάμε τώρα να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση. Πού βρισκόμαστε?
1: Α, στην κίνηση.
0: Στα ίδια χάλια
1: τα και καλύτερα, έχω να σου πω. Λοιπόν, ο Κηφισός προς Πειραιά από τη Λυκόπριση μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Βγάζεις τα γράμματά σου.
1: Δεν τα βγάζω, δεν είναι, γιατί έσβησα και έγραψα πάλι από πάνω. Η Αττική Οδός στο κομμάτι Μεταμόρφωση Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείος του Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι. Και με αρκετά προβλήματα στα δύο Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.
0: Τα μάθησε. Χιλιάδες ηλικιωμένοι οδηγοί χάνουν το δίπλωμά τους. Ναι, πρέπει να το ψάξεις.
1: Α!
0: Μπαϊλαμό!

0: 90's νου επιτυχίες στο 92,9. Και εσείς πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά για στα διπλώματα οδήγησης που παίρνουν οι ηλικιωμένοι οδηγοί άνω των 80 ετών δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Α, 15.791 οδηγοί ηλικίας 85 ετών και άνω ανανέωσαν την άδεια οδήγησής τους μέσα στο 25. Και την ακριβώς προηγούμενη χρονιά 19.000 ανανεώσεις είχαμε στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή 85 και πάνω.
1: Να θυμίσουμε ότι από τα 80 και πάνω χρειάζεται κάθε 2 χρόνια η ανανέωση του διπλώματος, όπου απαιτούνται εξετάσεις από 4 ειδικότητες, παρακαλώ.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Παθολόγο, οφθαλμίατρο, οριλά και ψυχίατρο.
0: Και ψυχίατρο.
1: Ναι. Mm. Το νέο σύστημα όμως δημιουργεί μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στους οδηγούς και στους γιατρούς που πιστοποιούν την καταλληλότητα. Και σου λέει ότι σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος έχει ένα τροχαίο, τότε επανεξετάζεται η κατάσταση της υγείας του από άλλους γιατρούς και αρχίζουν και κυνηγάνε και τους γιατρούς που δώσανε ψευδή γνωμάτευση ότι είναι ok να οδηγεί.
0: Μόνο στην περίπτωση που προκληθεί κάποιο τροχαίο.
1: Ναι, γιατί στα καλά καθούμενα να πάει να τον τσεκάρει δεν υπάρχει λόγος.
0: Θα τσέκαρα γενικά.
1: Θα τσέκαρες γενικά.
0: Θα τσέκαρα, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το τσέκαρα.
1: Εσύ είσαι
0: τώρα θα μου πεις με ποιο τρόπο. Δεν είμαι αυστηρή, έχω προσωπική εμπειρία.
1: Υπάρχει τρόπος. Και για αυτό που λες μπορεί να γίνει.
0: Εγώ νομίζω ότι γενικά πρέπει να ελέγχονται αυτά. Γιατί είναι με ποιο τρόπο. Δεν είμαι αυστηρή, έχω προσωπική εμπειρία.
1: Υπάρχει τρόπος.

0: Κυριακής Soundcheck.
1: Για πάμε με το σημερινό μας ήχο. Είναι αυτά τα κουλά που βγάζουμε στον κόσμο. Κομπρεσέρ είναι, δεν είναι.
2: Κάνε ησυχία να ακούσουνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό?
2: Τι μπορεί να είναι αυτό?
1: Τι είναι, έχετε καταλαβαίνετε? Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, μπορείτε να μαντέψετε. Αν ναι, καλά, και να μην μπορείτε, ό,τι σας έρθει στο κεφάλι, πείτε μας. Δεν υπάρχει
2: πρόβλημα. Ό,τι σας θυμίζει.
1: Μεταξύ μας.
2: Το μυαλό σας, γενικά.
1: 6942-929-929 μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Με τα φωνητικά σας μηνύματα. Έχουμε και δωράκι φυσικά. 80 ευρώ στο Zoom Σαμπανερία.
2: Είναι η νέα άφιξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, σε ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για ένα ξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
1: Φανταστικά. Για πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά τον ήχο. Λοιπόν, 6942-929-929.
2: Άστο.

0: Oh, I forgot. Am I supposed to send it out?
1: Καταστροφ, λοιπόν. Το key sound check σήμερα, να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά. Τι είναι αυτό? Έχουμε πάρα πολλά φωνητικά μηνύματα. Αδύνατο να τα ακούσουμε όλα, ναι. Δεν γίνεται, μέχρι αύριο θα βάζαμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Πάμε.
3: Γεια σας παιδιά, είναι γάτα που γουργουρίζει.
2: Μάλιστα.
4: Καλησπέρα Κις.
1: Καλησπέρα.
4: Ότι είναι μια γάτα που γουργουρίζει.
2: Δεν μας είπα το ονοματάκι, αλλά δεν πειράζει.
5: Πρέπει να είναι ροχαλιτό.
1: Ροχαλιτό.
2: Να μην είναι διαφορετική άποψη.
6: Χαίρετε. Νομίζω ότι είναι γουργουριτό γάτας όταν της κάνεις χάδια.
2: Okay.
7: Καλησπέρα Κις. Είναι από μαγνητικό τομογράφο.
1: Από τι?
7: Αυτός ο ήχος.
2: Από μαγνητικό τομογράφο. Αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Okay, συνεχίζουμε
2: το πρόγραμμά μας.
8: Καλησπέρα στην αρχηγό του Kiss και γενικά στο ωραίο παρεάκι. Εγώ θα πω ότι είναι κάποιος βρυχισμός από κάποιο ζώο.
2: Αλλά δεν έχεις καταλάβει ακριβώς από ποιο. Ωραία.
1: Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
5: Καλησπέρα. Γουργουριτό γάτας είναι.
2: Μάλιστα.
9: Μπρε, παιδιά.
2: Ναι.
9: Εμένα μου μοιάζει για ροχαλιτό. Λες να.
2: Λες.
1: Φαντάζεσαι κάποιος να ροχαλίζει δίπλα σου έτσι?
2: Είναι λίγο παράξενο.
1: Αυτόν τον τρόπο.
2: Πάρε τα αυτιά, άντε να κοιμηθείς. Συνεχίζουμε.
10: Καλησπέρα, παιδιά. Θα πω ότι είναι τρυπάνι.
1: Τρυπάνι.
2: Τρυπάνι, Οκ. Okay.
11: Λοιπόν, μπορεί να είναι και άκυρο, αλλά εγώ το άκουσα σαν γρίλισμα αυτό.
2: Γρίλισμα.
1: Ναι.
2: Ωραία.
12: Γεια σας. Είναι τρυπάνι αυτό που ακούσαμε.
2: Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά επίσης. Να ακούσουμε άλλο ένα.
1: Είναι σωστή απάντηση ή λάθος απάντηση?
2: Είναι αυτό που θα ακούσουμε, σωστή απάντηση.
1: Σωστή απάντηση. Για... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη σωστή απάντηση.
13: Πιστεύω ότι ήταν ήχος γάτας που γουργουρίζει.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι. Είναι ο ήχος της γάτας που γουργουρίζει.
1: Έτσι, δεν γουργουρίζουν οι γάτες.
2: Έτσι.
1: Απλά τις βάλανε και ένα μικρόφωνο για να το γράψουν. Κατάλαβες και ακούγεται πιο έντονα.
2: Είναι πιο δυνατά.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Γι' αυτό.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
15: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Πέθανε!
20: Ποιος? Η αισθητικός!
19: Εντελώς!
20: Εντελώς!
19: Πότε?
20: Χθες το απόγευμα.
19: Πού?
21: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
19: Και το πτώμα?
20: Μπρούμητα, στον καζόν.
19: Να το κουρέψετε.
22: Το πτώμα.
19: Τον καζόν.
23: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
21: Πού?
0: στο θέατρο Φιλίπ, στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
22: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι!
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι!
25: Πολλά, σενιόρ Μακής!
22: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
26: Eurojackpot!

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9 Kiss.
3: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Κάρλος Σαντάνα και Ρομπ Τόμας Μουθ στο 92,9 εκεί από τα 90's φυσικά. Τέλη της δεκαετίας του 90-99 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό. Τότε φαντάζομαι εσύ φορούσες γραβάτα, σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φορούσες.
1: Ήταν λοιπόν η εποχή της γραβάτας.
0: Τώρα έχω να σε δω εγώ με γραβάτα. Τα τελευταία χρόνια αποκλείεται να φοράς.
1: Όχι μόνο εμένα, πολλοί κόσμοι το έχει
0: τώρα καταργήσει. Εσένα έχω μπροστά μου, εσένα ασχολούμαι. Okay. Να σου πω, έχεις πολλές γραβάτες στην ντουλάπα σου.
1: Έχω. Έχω πάρα πολλές.
0: Ευγάλτες.
1: Να τις βγάλω.
0: Ναι.
1: Να αρχίσω να τις φοράω.
0: Ναι. Είναι μόδα
1: φορέσω,
0: πάλι.
1: Ναι, αλλά για να φορέσω γραβάτα θα πρέπει να βάλω πάλι πουκάμισο, σακάκι.
0: Έχεις δίκιο, δεν σου κάνουν.
1: Όλα αυτά, όχι.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Πάλι την είπε. Μου κάνουν. Μια χαρά μου κάνουν. Έχω πουκάμισο που μου κάνουν. Okay. Και παντελόνια και σακάκια τα πάντα.
0: Ναι, όλα. Θα πρέπει να τα ξαναφορέσεις. Γιατί έχουμε την επάνωδο της γραβάτας. Ποιος την επαναφέρει, Gen Z την επαναφέρει τη γραβάτα.
1: Μας έχει τρελάνε αυτή η γενιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι του ύψους ή του βάθους.
0: Βαρέθηκαν τον επίσημο στυλ και θέλουν τώρα να ντύνονται πιο καλά και να κυκλοφορούν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα στην πανδημία ήμασταν όλοι σαν τους λέτσους.
1: Εντάξει, ήμασταν σπίτι, είναι λογικό.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι, είναι λογικό. Πάντων,
0: ναι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και θέλει ο κόσμος αυτής της γενιάς να κυκλοφορεί στην πένα με γραβατούλα, κοστούμάκι, με δερμάτινα loafers.
1: Πες μου ότι εγκαταλείπουν τα αθλητικά παπούτσια και προτιμάνε αυτά τα. Έλα!
0: Σιγά σιγά αρχίζουν και τα εγκαταλείπουν και λένε μάλιστα ότι οι πωλήσεις αθλητικών παπουτσιών στις ΗΠΑ έχουν σταματήσει να αυξάνονται.
1: Να.
0: Αλλά έχουν αυξηθεί άλλες πωλήσεις. Των loafers, των Oxford. Κάπου θα έχει κάτι τέτοιο εσύ.
1: Φαντάζομαι και φυσικά, ναι. Και οι πωλήσεις γραβατών λογικά πρέπει να έχουν αυξηθεί πάρα
0: 200%.
1: Πολύ. 200%.
0: Αυτά είναι.
1: Οκ. Okay. Ωραία, οπότε θα βγάλω τις γραβάτες μου. Βέβαια, δεν θα είναι old
0: fashion. Απλά θεωρώ ότι αυτό το ντύσιμο είναι λίγο πιο ακριβό από τα υπόλοιπα. Αλλά είχαμε πει και νομίζω και σε άλλη έρευνα ότι έχουν στραφεί και στο καλύτερο ντύσιμο. Δηλαδή, προτιμούν να έχουν ένα και καλό από το να έχουν 10 χαλιά.
1: Εντάξει, οι γραβάτες δεν είναι και τόσο ακριβές για τις αγοράσεις, για να τα λέμε και αυτά.
0: Καλέ,
1: τα υπόλοιπα είναι.
0: Είναι γεμάτο το μαγαζί με γραβάτες και έχει και για εμάς. Στις γυναίκες μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω γραβάτα.
1: Γραβάτα η γυναίκα, Θα μ' άρεσε να σε δω με γραβάτα καμιά μέρα. Για
0: κανόνισε.
1: Θα σε βγάλω και φωτογραφία.
0: Να σε
1: κάνω
0: βγάλεις
1: post.
0: Okay. Τίποτα άλλο με κάνεις.
1: Okay,
0: σήμερα το κουμπί δεν βατιέται.

0: Νομίζω ότι κάτι έχουμε αφήσει.
1: Έχουμε ξεχάσει.
0: Πριν από το τέλος πρέπει πως δεν το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε αφήσει. Έτσι, δεν ξεχνιέται αυτό, γιατί θα αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, για την επόμενη ώρα έχουμε άλλη μια απάντηση που θα δώσει η Χριστίνα και θα είναι η τελευταία για σήμερα, για το αυριανό παιχνίδι.
1: Για το αυριανό πάντα παιχνίδι. Λοιπόν, η επόμενη απάντηση είναι Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Φανταστικά. Και σε 929.gr μπαίνετε για να δηλώσετε συμμετοχή. Κληρώσεις καθημερινά σε 9 παρά 20. Φυσικά στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Avicii, Wake Me Up, φυσικά στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, γιατί έρχεται η Χριστίνα Γενοπούλου.
0: Φυσικά, γι' αυτό φεύγουμε, όχι για κανένα λόγο. Γιατί όταν δεν ερχόταν, θα καθόμασταν κι άλλη μια ωρίτσα.
1: Ναι, έτσι, χαλάρα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι την επόμενη ώρα θα σας δώσει και μια ακόμα απάντηση, την τελευταία για σήμερα για το αυριανό 1000 ευρώ. Από την Ελένη και τον Αλέξανδρο.
1: Πολλά φιλιά.
0: Ραντεβού αύριο, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzar de Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Ξεπάγωσε!
15: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
16: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
15: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
17: σε Christmas mood.
15: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Έλα, καλησπέρα από τη Λιμνούπολη, 92,9 Kiss, αυτή τη βροχερή Τρίτη. Θα το πάμε παρέα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου μέχρι τις 10, με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Όλα τα κάνει να ακούγονται καλύτερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και τον ήχο της βροχής. Μαζί θα είμαστε και απόψε. Θα ξεκινήσουμε με τη νέα σήμερα και μουσικά με Coolio, Smiley και Pink Sober.

0: Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, ακούμε 92,9 και στη νέα σήμερα. Είμαστε σε red coat κανονικά λόγω κακοκαιρίας. Τη ζήσαμε το μεσημέρι, 2 και κάτι στο Χαλάνδριο, όπου μέσα σε 10 λεπτά έγινε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ και έπεται και συνέχεια. Κυβερνοεπίθεση στο ψυγείο σου. Μπορούν οι hacker να μπουν στο ψυγείο μας? Ναι. Σε άλλη συσκευή? Ναι, εύκολα. Μακριά από τα παγάκια μου όμως. Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά. Και η AI, τεχνητή νοημοσύνη, έχει καλό γούστο. Αυτό δεν το λέει η Χριστίνα, το είπε ο Elon Musk, υπερασπιζόμενος στην AI μουσική. Υπέροχη 90's του Now μουσική για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε Kelly Clarkson, John Newman τώρα.
1: 90's του Now. Kiss FM 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 92,9 Kiss, κάθε τραγούδι και μία ιστορία. Η Kelly Clarkson έγραψε αυτή την μπαλάντα στα 16 της, επηρεασμένη από το διαζύγιο των γονιών της. Και το συγκινητικό βιντεάκι κέρδισε βραβείο MTV το 2006. Όταν βγάζεις την ψυχούλα σου στη μουσική, Φοιτητές και φοιτήτριες τώρα, για ενωθείτε. Αυτό σας αφορά 100% του WhatsApp Under 30. Κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps Student με δώρο το πάγιο για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά το τερμάτισε το WhatsApp. Τώρα χρήσιμη πληροφορία για παίκτες. Αύριο το πρωί 9 παρά 20 παίζετε για 1000 ευρώ το λεπτό στο 92,9 Kiss με Αργύρη και Ζωή στο Breakfast Show. Και όπως πάντα σήμερα σας δίνουμε τις αυριανές απαντήσεις ολόσωστες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8, που σημαίνει ότι είναι και 25 περίπου στο παραπέντε της ώρας δίνω την τελευταία σωστή απάντηση, οπότε stay tuned.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: 92,9 Kiss.
12: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
13: Άλλο.
12: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιο είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
13: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό

92,9 Kiss, την 3η 13 Οκτωβρίου, βροχή στην πόλη και κίνηση. Δεν χρειάζεσαι εσπρέσο, Σαμπρίνα μου, αλλά ένα μαγικό χαλίδικα αν βρίσκεσαι σε Αλίμου Κατεχάκη, εκεί στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στον Καρέα, έχει full κίνηση. Επίσης Χαλάνδρη Μαρούση και στο κέντρο Βασιλή Σοφία στο Κολονάκι. Υπενθυμίζω την επόμενη ώρα θα ακούμε full επιτυχίες 90 του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καλώς τη Σακύρα μαζί με Wyclef Jean. Hips don't lie. Ό,τι κι αν γίνει έξω.

0: 8 παρα 2, πω, πέρασε η ώρα. Έρχεται η απάντηση που περιμένεις στον αυριανό διαγωνισμό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μία ακόμη τελευταία για σήμερα σωστή απάντηση είναι γκολφ. Καλή επιτυχία. 1000 ευρώ το λεπτό με Αργύρη και Ζωή αύριο Τετάρτη στις 9 παρα 20 ακριβώς. Σε ένα άλλο παιχνίδι τώρα, φαντάσου σε αυτό το παιχνίδι που όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς δηλαδή με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου Box. Είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά τώρα. Για την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου.
10: Ξεπάγωσε!
0: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
11: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
12: σε Christmas mood.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr. 3 μετά τις 8, ό,τι και αν βρέχει και μπουμπονίζει, εμείς συνεχίζουμε τη δουλίτσα μας, τη διαδρομή μας, το training, τη μαγειρική. Με τον 92,9 Kiss παρέα, παίζει για εσένα την καλύτερη 90's του Now μουσική. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα και η Τέλεκο μαζί μας αυτή την ώρα. Θα σου πω για τις γυναίκες, αν έχεις μία δίπλα σου που εκνευρίζονται πάρα πολύ εύκολα. Αυτό σημαίνει κάτι. 92.9. Τώρα η Τερέζα θα μας πετάξει μέχρι το φεγγάρι, Fly Me to the Moon. Εύκολα πανεύκολα όλα γίνονται με τη μουσική. Βασικά θα ήθελα να μας πετάξει σε ένα μέρος ζεστό ηλιόλουστο τροπικό, κάπου σε μια μουδιά

Στο 92,9 Kiss, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια στην ιστορία της hip hop, I'll Be Missing You. Αλλά κάπου κάπως θα τα πούμε ξανά. Ο Puff Daddy με την Faith Evans σε μια υπέροχη διασκευή φοροτιμής στο Notorious B.I.G. στις επιτυχίες 90s του Now. Τώρα, στα τελευταία μαντάτα για τον καιρό, όπου και αν πας αύριο στην Αθήνα, ομπρέλα και αδιάβροχο απαραίτητα, θα βρέχει, θα έχει αέρα 7 μποφόρ και το πολύ να φτάσει θερμοκρασία στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η Adele με το Rolling in the Deep.

92,9 Kiss, καιρός για cocooning. Dangerous είναι κάτι ιδέες που σου βάζουν τα φιλαράκια να βγούμε έξω. Πού να πας όταν μπορείς να παραγγείλεις box? Τώρα πραγματικά έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγείλεις όλα από το box, και βραδινό με το box booster. Όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box το delivery που πάντα μα πάντα κερδίζεις. Τώρα θα ακούσουμε τα χρυσά κορίτσια Golden K-Pop Demon Hunters και αμέσως μετά η Άιθελη Σερ με τον Ντόβι Λαμόρε.

Να γίνεσαι dance monkey χωρίς φωτογραφίες, βιντεάκια και άλλα τέτοια. Δεν χρειάζεται αποδείξεις, απλά να το ζεις. Με τον 92,9 Kiss. Τι άλλο υπέροχο θα ζήσεις από εμάς? Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, δύο υπέροχες νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Mariah Carey, έτσι για να πάρεις μια ωραία πρόγευση γιορτής Χριστουγέννων. Στο ταξίδι θα του συνοδεύσει ένας παραγωγός του 92,9 Kiss. Και αν θέλεις να τη ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπαίνεις στο site μας και σε 929.gr, Win on Kiss. Η Genius Travel τα τακτοποιεί και τα κανονίζει όλα υπέροχα, σχεδιάζει ταξίδια, εμπειρίες, όχι πακέτα. Αυτή είναι υπέροχη Four Non Blondes με το WhatsApp.

0: Σε αγαπώ για κάθε σου ατέλεια καταστασία, παρότι είμαι τύπος της τάξης. Η Λόλα Γιάνγκ με τον ύπνο Μέση στον 92,9 Kiss. Τώρα για εσένα που σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπιτάκι, η βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές. Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φασούλα, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Ξέρεις ότι παίζεις κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο Kiss Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή για 1000 ευρώ μετρητά, το ξέρεις? Αν δεν το ξέρεις, μάθε το τώρα. Μπες στο site μας kiss929.gr. Win on Kiss, μάθε τα πάντα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η μοναξιά της Δύσης, του Μάρτιν Μακδόνα. Στο θέατρο Επικολωνό, από την ομάδα Νάμα, σε σκηνοθεσία Ελένη Σκότ.
4: Τι περίεργος τύπος κι αυτός ο παπάς.
5: Καλά. Αν μάθαινε πως επίτηδες τίναξε στα μυαλά του πατέρα μας, θα είχαμε δράματα.
3: Η μοναξιά της Δύσης από την ομάδα Νάμα στο θέατρο Επικολωνό.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
12: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mode.
14: All I want for Christmas is Kiss.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.
0: Με βροχή ξεστεριά είναι η καλύτερη μουσική σου παρέα. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στο αγαπημένο σου μουσικό ραδιόφωνο των 92,9 Kiss. Παίζει για εσένα την καλύτερη 90's του Now μουσική και αυτή την ώρα θα την απολαμβάνουμε για 55 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε τα ωραία μας, θα πούμε για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη παρά τη βροχή. Εντάξει, θα είναι ένα διήμερο λίγο δύσκολο, αλλά περαστικό.

92,9 και για αυτή την better day που μου λες. Προς το παρόν βλέπω αστεράκια από τον πονοκέφαλο, γιατί το μεσημέρι βράχηκα μέχρι το κόκαλο. Μιλώντας για αστεράκια, είστε έτοιμοι να γίνετε αστροναύτες? Γίνεται στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού 16 Οκτωβρίου Παρασκευή, αλλά και Σάββατο 17, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ένα διήμερο, μια διήμερη βιωματική εμπειρία με τα παιδιά να καλούνται να λύσουν γρίφους και να μάθουν πώς είναι η ζωή σε ένα διαστημικό σταθμό. Μια αποστολή εκτός τροχιάς κανονικά. Τώρα πάμε να μετρήσουμε αστέρια νοερά. Τα λες και επιτυχίες 90's του Now.

η Ava Max των 92,9 Kiss για Kings and Queens. Λοιπόν, στην ψυχολογία των σχέσεων λένε πως οι γυναίκες που εκνευρίζονται ακόμη και με μικροπράγματα μπορεί στην πραγματικότητα να αγαπούν περισσότερο τον την σύντροφό τους. Με άλλα λόγια, ο εκνευρισμός στη σχέση κάποιες φορές συμβαίνει επειδή ο άλλος μας ενδιαφέρει πολύ. Εντάξει, okay, μπορεί να συμβαίνει, αλλά αν δεν αντέχει και πολύ ο άλλος, ας το μετριάσουμε λίγο, γιατί γενικά οι περισσότεροι έχουμε τα νεύρα μας αυτόν τον καιρό. Family Affair, οικογενειακή υπόθεση τώρα από τη Mary J. Blige. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το υπέροχο.

κάθεσαι, ο 92,9 Kiss είναι η καλύτερη μουσική σου παρέα. Και ό,τι αυτοκίνητο και αν μου χαρίσει απόψε, δύσκολο να εγκαταλείψω τον αγαπημένο μου καναπέ, 3η και 13 με φουλ βροχή. Καλό το κοκκούνινγκ, ωραία και η βραδιά για ταινία. Και μιλώντας για ταινία, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που έμαθα πρόσφατα. Ο ηθοποιός Kane Hodder που έπαιξε τον Jason στο Friday the 13th, Jason Takes Manhattan, αρνήθηκε να γυρίσει σκηνή όπου ο Jason θα κλωτσούσε ένα σκύλο, λέγοντας πως ο Jason ήταν κακός, αλλά όχι τόσο κακός. Όρια και στους κακούς. Επιτυχίες 90s to now. Πάμε Ιταλία για να ακούσουμε τον υπέροχο Σάλ Νταβίντσι και τώρα Eiffel 65, επίσης Ιταλή, και Blue.

Τρίτης 13 Οκτωβρίου στην πόλη, ο 92,9 Kiss παίζει για εσένα υπέροχη επιλεγμένη 90's του Now Μουσική. Αύριο το πρωί στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show παίζεις για 1000 ευρώ το λεπτό αν σε καλέσουν ο Αργύρης και η Ζωή στο τηλέφωνο. Φυσικά θα το κάνουν αν έχεις δηλώσει συμμετοχή για το παιχνίδι. Μπορείς να το κάνεις και τώρα δηλώνοντας συμμετοχή στο site μας και σε 929.gr. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Ήσασταν υπέροχοι και σήμερα. Σας αφήνω με τη συγγνώμη των Nicky Jam και τον Enrique Iglesias, ένα επικό τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Γράφτηκε από τον Πορτορικάνο καλλιτέχνη Nicky Jam, ο οποίος είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα για πάνω από μια δεκαετία λόγω σοβαρών προβλημάτων με ουσίες, αλκοόλ κτλ. Ελπαρδόν και καλή συνέχεια.

0: Και τώρα το contouring.
1: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
4: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Ξεπάγωσε!
9: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
10: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
11: σε Christmas mood.
9: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Obradovic. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
1: Θα πνιγείτε στα γέλια.
0: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: 5 λεπτά. 90's to now, κάθε ώρα, χωρίς διαφημίσεις. Στον
1: 92,9 Kiss.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Κις Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο μεταλλικό στοιχείο περιέχει η μπανάνα σε πολύ μεγάλη ποσότητα σε σχέση με τα άλλα στοιχεία που περιέχει?
2: Κάλιο.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου?
2: Κάλι.
1: Ποιο πιόνιστο σκάκι μπορεί να κινηθεί μόνο διαγώνια?
2: Η Βασίλισσα.
1: Ποια χώρα είναι γνωστή για το φαινόμενο του Βόρειου Έλλας?
2: Ισλανδία.
1: Ποιο θεωρείται πατέρα τη ιστορία?
2: Κάλι.
1: Από πόσα στάδια αποτελείται ο ύπνος?
2: 5.
1: Ποιο heavy metal συγκρότημα σε τραγούδι του εξυμνεί το Μέγα Αλέξανδρο και την καταγωγή του?
2: Μετάλλικα.
1: Σε ποιο κλασικό βιβλίο του Βίκτορο Σουγκό πρωταγωνιστεί ο Κωσιμόδος?
2: Κάλι.
1: Πόσο κάνει 83-32?
2: 51.
1: Ποια αφρικανική χώρα ήταν παλαιότερα γνωστή με το όνομα Αβυσσινία?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου? Λοιπόν.
2: Κόμου.
1: Λοιπόν, Άννα μου, δεν τα πήγαμε καλά. Ναι.
3: Εντάξει, δεν τα πήγαμε και χάλια, πάντζε 3.
1: Εντάξει. Καλά είναι. Για να μην έχεις ακούσει απαντήσεις, είναι καλά, έχεις δίκιο, σε αδίκησα. Σου ζητώ συγγνώμη.
3: Λοιπόν, η μεγαλύτερη.
2: Τώρα δεν θα το ξανακάνω.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να δούμε γιατί σχεδόν πάντα, ρε παιδί μου, θέλουμε να μασουλάμε κάτι το βράδυ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μικρά τρικάκια που μπορούμε να τα κάνουμε για να ξεγελάσουμε αυτό το μήνυμα που στέλνει ο εγκέφαλος.
2: Να ξεγελάσουμε, μπορεί αυτό το μήνυμα.
1: Μπορείς να χαλαρώσεις σε διαφορετικό δωμάτιο ή θες να αλλάξεις.
2: Στην τουαλέτα. Που δεν μπορείς να το συνδυάσεις το φαΐ, μόνο εκεί μπορώ να τη γλιτώσω.
1: Να διαβάσεις μερικές σελίδες από ένα βιβλίο. Από το τζελεμεντέ. Να κρατάς τα χέρια σου. Απασχολημένα με κάτι που δεν λέω.
2: Αυτό μάλιστα. Εκεί δεν πεινάω. Εντάξει, βέβαια. Λέω ανάλογα.
1: Την τελική, πιες λίγο νεράκι.
2: Αυτό, πιες λίγο νεράκι, πιες ένα δύο λίτρα μας και φύγει αυτή η πείνα που έχουμε μέσα μας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα τουριστικό αξιοθέατο λοιπόν στην Κίνα εγκατέστησε ψηφιακούς χρονομετρητές πάνω από τους θαλάμους των δημόσιων τουαλετών.
2: Κερδίζω.
1: Οι οποίοι δείχνουν ακριβώς πόση ώρα βρίσκεται κάθε άτομο στο εσωτερικό. Το σύστημα εδώ πέρα πάντως λέει στην Κίνα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά να είμαι μέσα στην τουαλέτα.
2: Αλήθεια
1: και
2: είναι.
1: Να απ' έξω να ξέρω ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο και άλλο λέει άντε τελείωνε ακόμα να βγει.
2: Δεν είναι αυτό. Είναι το χειρότερο. Ότι είναι το κουτσομπολιό μετά. Ότι τι έκανε 5 λεπτά μέσα στην τουαλέτα. Σίγουρα έκανε το νούμερο 2. Δεν έκανε το νούμερο 1. Και θα βγαίνει και θα σε κοιτάνε σαν κατάπτυστο.
1: Μα είναι δυνατόν να βγαίνει έξω και να σου λέει με τις υγείες σας. Θέλω. Είναι δυνατόν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πώς ονομάζεται το αποτέλεσμα της πράξης της πρόσθεσης?
2: Σύνολο.
1: Και ως διάσημος καλλιτέχνης της αναγέννησης φιλοτέχνησε το μαρμάρινο άγαλμα του Δαβίδ?
2: Επόμενη.
1: Και ο διάσημος synth-pop συγκρότημα τραγούδησε το Personal Jesus?
2: Επόμενη.
1: Πώς ονομάζεται τα ξύλινα ραβδάκια που χρησιμοποιεί ο ντράμερ για να χτυπάει τα τύμπανα?
2: Επόμενη.
1: Πώς ονομάζεται ένας πίνακας που απεικονίζει άψυχα αντικείμενα όπως φρούτα σε ένα τραπέζι ή λουλούδια σε ένα βάζο?
2: Αφηρημένη τέχνη.
1: Ποιος ποιητής έγραψε τον Ερωτόκριτο?
2: Ο Βιτέντζος Κορνάρος.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας που πηγάζει και εκβάλλει αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος? Πώς ονομαζόταν
2: Επόμενη.
1: Η μητέρα του Αχιλλέα η οποία τον βούτυξε στα νερά της Στυγός για να τον κάνει άτρωτο κρατώντας το από τη φτέρνα?
2: Επόμενη.
1: Τέλεια. Ελισάβετ, με χαρά και τιμή έχω να σου ανακοινώσω ότι βρήκες μία απάντηση μόνο και είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος και σε χειροκροτώ.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρονιά έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Ο Βελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Γκάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιαζα.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρο ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.